0: ルミさん。
1: ルミやめなさい、お願いやめて。
2: After hours. After hours. After hours.

0: 92,6.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

be one of us. Be best. Be alternative.

Εντάξει, εσείς που ακούτε την εκπομπή ξέρετε ότι είμαι λίγο της έκπληξης. Γενικά, όχι μόνο στη μουσική. Με αυτό ξεκινάμε σήμερα, αλλά από ό,τι μου έχει βγει μέχρι στιγμής, από ό,τι καταλαβαίνω, θα ακούσουμε παλιά σήμερα γιατί έτσι. Δεν ξέρω γιατί. Θα μου πεις ρε Λάκατζη, μας μπερδεύεις, Παρασκευή δεν τα κάνεις αυτά? Ναι, θα τα κάνουμε Πέμπτη. 7 και 7 πρώτα λεπτά, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Best. Ο Πάνος Λάκατζης μιλάει, επιλέγει τη μουσική μέχρι τις 8 κάθε μέρα. Fire, 17 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στον αδερφό μου που δεν ακούει, βέβαια, δεν είμαι σίγουρος. Γιορτάζει και η ελπίδα, η πίστη, η σοφία, μεγάλη γιορτή και η αγάπη, ο Αγαθοκλής από κοντά. Παγκόσμια μέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Γεννιέται το 1940 ο Σωτήρης Μουστάκας, αγαπημένος μου, φεύγει από τη ζωή το 2007, έχει πει κάτι ατάκες, να τις μαζέψω κάποια στιγμή. Φεύγει από τη ζωή το 1982, νεότατος ο Μάνος Λοΐζος. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram, panos.lakatsis. Θα καταλάβετε μουσικά που θα πάει το πράγμα, οπότε γιατί όχι, άμα θέλετε να προτείνετε κάτι. Να ξυπνήσουμε καλά είναι το θέμα, για να πάει όλη μέρα ακόμα καλύτερα. Καλημέρα.

Τι ωραίο τραγούδι. Γιατί βάζει τζοκ μέσα Αμέρικα. Κολλάει ρε φίλε, αφού είναι πολύ ωραίο. Ας το λίγο να πάει. Δεν βλέπεις τι γίνεται στο Αμέρικα. Πέμπτη σήμερα. Θερμόμετρο μέχρι 29 βαθμούς. Βοριάς 3 με 4 μποφόρ. Θα έχουμε μπόλικο ήλιο.

Μία από τα ίδια και αύριο. Απλά αύριο εκεί μετά το μεσημέρι ο βοριάς θα γίνει νοτιάς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Σαββατοκύριακο θα πάμε με 33-34 βαθμούς, η μέγιστη θερμοκρασία. Μια χαρά θα είναι ο καιρός.

Να, ας πούμε, λέγαμε για την Αμερική, ο Τραμπ δεν πρόκειται να ανακαινήσει το Kennedy Center, το οποίο έχει τα χάλια του, που το ξέρεις, μα εννοείται ότι πηγαίνω και το τσεκάρω. Δεν πρόκειται να το ανακαινήσει, εκτός αν το όνομά του αναγραφεί σε αυτό. Προσέξτε τι έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social. Αν η απόφαση είναι αρνητική, κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβεί. Και δεν ανατραπεί από το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ, η ανακατασκευή και η ανακαίνιση του Kennedy Center δεν θα πραγματοποιηθούν.

σαν πεντάχρονα στο νηπιαγωγείο που ανταλλάσσουν γλυκάκια. Τα οποία δεν κάνει να τρώνε, έτσι, όπως λέει και ο Τραμπ τώρα.

Ένα ωραίο άρθρο έχω μπροστά μου για το που πάει το διάβασμα, που πάει το βιβλίο. Είχαμε και το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο διαρκεί μέχρι τις 20 του μηνός. Και το ρεζουμέ είναι ότι δεν διαβάζουμε καλά, αυτό το ξέρουμε, δεν είναι. Αλλά έτσι πως πάει το πράγμα με τα podcast και την τεχνητή νοημοσύνη, θα ράζεις και θα λες την τεχνητή νοημοσύνη, ωραία, διάβασέ μου τον ηλίθιο, και το στογεύσει, διάβασέ μου κάτι, διάβασέ μου που... Είναι και επέτειος από τα γενέθλια του Σωτήρη Μουστάκα. Διάβασέ μου αυτό, τέλος πάντων, την... για τους Ουκρανούς τροβαδούρους του 14ου αιώνα, που είναι Μπέκενμπάουερ και Πουλόφσκι σε εκδόσεις. Διάβασέ μου κάτι. Θα λες το AI, διάβασέ μου, και θα ράζεις και θα σου λέει την περίληψη. Την περίληψη, θέλω να μου βγάλεις την περίληψη. Δεν θα διαβάζεις. Αν είναι χάλια τα πράγματα τώρα, θα γίνουν ακόμα χειρότερα.

Τίποτα σε καλό νέο έχουμε. Ναι, κέρδισε ο Ολυμπιακός χθες την Γιαγκελόνια. Δεν είναι καλό νέο αυτό? Γιατί? Εγώ γιατί δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά και αυτά, νομίζετε? Επειδή δεν θέλω? Επειδή δεν υπάρχουν ωραία νέα, καλά νέα δηλαδή? Τα νέα σου?

Έχουμε και κάποιες καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους. Πώς λέγεται η ταινία, να πάτε να τη δείτε. Η ταινία έχει τον πρωτότυπο τίτλο και πρέπει να μπεις, να καταλάβεις τι παίζει για να... Η Κότα.

0: Όσο μεγαλύτερη δύναμη, τόσο μεγαλύτερη ευθύνη. Αλλά τι γίνεται στην περίπτωση που η ηρωίδα είναι μια κότα, αφού δραπετεύει από ένα πτηνοτροφείο?
1: Δεν είναι πρωταπληλιά. Αλήθεια.
0: Μία κότα βρίσκει καταφύγιο στην αυλή ενός υποδιάλυση εστιατορίου. Όπως καταλαβαίνετε, ευτυχώς που το εστιατόριο είναι υποδιάλυση, γιατί ναι, υπάρχουν συνταγές, έτσι. Λοιπόν, μου κίνησε το ενδιαφέρον, θα την ψάξω την ταινία. Okay. Ορίστε, ευχαριστώ, ναι, δεν θέλετε. Πριν το μαγείρεμα, μετά θα ήταν λίγο θρίλερ, οκ. Okay.

Καλημέρα, καλημέρα Λάκατζη. Είναι πιθανό να ακούσουμε κάτι από Diana Ross? Εδώ έχουμε ακούσει Σοφία Αρβανίτη. Diana Ross δεν θα ακούσουμε?

Καλημέρα στη Νέα Σμύρνη, καλημέρα στο Χαροκόπιο. Καλημέρα Αριστοτέλη, Ζωή. Καλημέρα στην Πεντέλη, στη Μέθ του 251. Γνά πάρα πολλά μηνύματα, δεν τα προλαβαίνω. Καλημέρα στα ταξί. Θα σας πω ένα όχι και τόσο ευχαριστώ νέο για τα ταξί.

Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στα ταξί, το που είπα πριν. Για τις μετακινήσεις και τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και για το χρόνο αναμονής των οχημάτων. Η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται. Έχω απορία, έτσι. Στα 50 ευρώ από 40 που είναι σήμερα. Η απορία είναι, είναι σήμερα 40. Ρωτάω, δεν ξέρω.

δεν είναι Παρασκευή, μην μπερδεύεστε, έτσι. Μην πάτε στο γραφείο και πείτε, οφ, πάει εβδομάδα. Απλά γι' αυτό το έκανα σήμερα έτσι αυθόρμητα, για να πάει καλά η Παρασκευή που θα έρθει αύριο.

0: choose music.
1: Best 92.6.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΒ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έλα, κάτι ξέρω τώρα και παίζω παλιά σήμερα, γιατί πρέπει να φτιάξουμε τη μέρα, πρέπει να φτιάξουμε την Παρασκευή που θα έρθει αύριο, πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο από την κίνηση, γιατί δεν παίζει αυτό το πράγμα που βλέπω εδώ στο χάρτη. Μέχρι και στη Βάρη, στα Βλάχικα, εκεί Παϊδάκια λέγεται η περιοχή. Πηγαδάκια, sorry. Μέχρι και εκεί στα Πηγαδάκια, στη Βάρη έχει κίνηση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Η Ποσειδόνος, ο Κηφισός, ο Καρέας. Και η Κηφισίας έχει κίνηση. Μετά την Κατεχάκη κυρίως προς το κέντρο Μεσογείων. Καλημέρα. Θα τα λέω πάνω Λάκα της Μιλάκη. Επιλέγει τη μουσική μέχρι τις 8 στην Best. Καλός ο καιρός. Θερμόμετρο μέχρι 30 βαθμούς. Στέλνετε μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook αν θέλετε, στο Instagram πάνω στο Λάκατζης. Έχετε στείλει κάποια τραγούδια

0: Είναι της μόδας, λέει, τα ginger shots. Αυτά τα μικρά πικάντικα ελιξίρια υγείας.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Εσείς πίνετε ginger shots κάθε πρωί? Ναι, αν δεν σε πιάσει το στομάχι σου, αν δεν καείς δηλαδή, αν δεν σε πειράξει, μπορεί να έχει να κάνει καλό στον οργανισμό σου, δεν ξέρω. Πάντως είναι της μόδας, λέει, γίνεται χαμός με αυτό.

σας παίρνει να ζητήσετε κανένα τραγούδι ακόμα. Να, αυτά που ακούτε, ας πούμε, το επόμενο, το μεθεπόμενο είναι δικό σας, ας πούμε, κάποιος το ζήτησε. Συμφωνώ, μου στέλνετε μηνύματα. Κάποια είναι της μόδας το ginger shots, αλλά κάποια πράγματα κάνουν αλήθεια, κάνουν καλό. Α, δεν έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω αν θα δοκιμάσω, αν με πείσουν, δεν ξέρω. Be best. Γιατί ξέρετε πως πάει το πράγμα, έτσι. Κάποιος το ξεκινάει, α, ωραίο, είναι της μόδας, είναι hype, είναι αυτό, είναι μοδάτο.

Δίνω πολλά χρόνια μήνυμα. Είναι φάρμακο για το στομάχι το ginger, με σμούθι και κουρκουμά. Εδώ του πάει και μια κότα όμως, ε. Έλα, τι. Και το πίνεις λίγο λίγο, μου λέτε, γιατί καίει στην αρχή.

Όταν έχω πονόλαιμο, να, τέτοια θέλω, τέτοια tips θέλω. Βουκολικά. Όταν έχω πονόλαιμο, βάζω ριγανέλαιο στο τσάι. Σε 2 μέρες, προβολά τις πλάγιες.

Εντάξει, επειδή έχω μέσο, μπορεί να πάρω το Βασίλη τον Μπρουσιανό που παίζει το Σάββατο στο event για τα 70 χρόνια του Ιδρύματος Ευγενίδου. Μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο, του πω: Βασίλη, μπορείς να παίξεις αυτό, αφιέρωση για μένα. Σάββατο 19 του μηνός, 8 με 10 και μισή το βράδυ, Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο, ο Best στο What If Science Festival. Για να γιορτάσουμε μαζί τα 70 χρόνια του Ιδρύματος Ευγενίδου. Ο Βασίλης Μπρουσιανός στις μουσικές, ο Μπρουσ.

το τελευταίο. Θα είναι από το Ροζ Γάτο, το Σωτήρι Μουστάκα, που θα έχει γενέθλια σήμερα. Αν δεν έχετε δει όλη την ταινία, γιατί είναι παλιά, έτσι, να καθίσετε να τη δείτε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς.

0: Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο. Και το μάστερ καθιστικό.
4: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
2: Best 92,6.
3: Choose music.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Καλημέρα, καλημέρα. Έχετε ξεκινήσει από νωρίς γιατί έχετε την αγωνία σας και είναι πολύ συγκινητικό που έχετε την αγωνία σας για το τι έχει γίνει με το σκυλάκι του Θεοδόση. Ο Θεοδόση δεν είναι εδώ ούτε σήμερα. Θα είμαστε και πάλι με τα δυο μας, μεταξύ μας, εγώ και εσείς. Το σκυλάκι, όπως είπαμε και χθες, έπρεπε να το αποχαιρετήσει ο Θεοδόσης και η Στεφανία. Έγινε αυτό εχθές, του δώσαμε μια μέρα άδεια ακόμα να συνέλθει και να φέρει σε πέρα τα πρακτικά ζητήματα αυτής της ιστορίας. Τα ξέρετε όλοι, ξέρετε και τα πρακτικά και κυρίως ξέρετε τα ψυχολογικά. Είναι σκληρό, είναι δύσκολο όταν έρχεται αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς ήρθε σε μια στιγμή που το σκυλάκι ήταν πλήρες ημερών, θα έλεγε κανείς. Δεν ήταν δηλαδή ότι έφυγε άδικα ή νωρίς. Αλλά όταν χάνεις ένα δικό σου πλάσμα, πάντα είναι δύσκολο. Οπότε εδώ μαζί και σήμερα, 5η 17 Σεπτεμβρίου του 2026, είμαστε να ντάμε στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ο Γιώργος Μπίτσικας στον ήχο και όχι μόνο. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 να τα πούμε και να στείλετε μας και μηνύματα. Ξέρετε πού, στο Live24, στα social του σταθμού, της εκπομπής, τα προσωπικά μας. Και μέχρι τις 10 εκεί, αντέξουμε. Εδώ, χωρίς να Θεοδόση, δεν πειράζει. Αφήστε τον λιγάκι και αυτό να ηρεμήσει. Θα είμαστε εδώ μαζί. Στείλτε ό,τι θέλετε.

Αυτό είναι ειδικά αφιερωμένο στον πατερούλι του ακροατή της ακροάτρες που δεν μας έχει στείλει το όνομά σου όμως, που κλείνει σήμερα ο μπαμπάς τα 80 και ήθελε να αφιερώσει σε αυτόν το Forever Young, και το αφιερώνουμε και εμείς, και χρόνια πολλά πολλά πολλά, και όχι μόνο πολλά αλλά και καλά.

Αυτό το Forever Young λέει, με κάνει και συγκινούμε κάθε φορά που το ακούω. Όντας 34, δεν ξέρω πώς να νιώσω. Να νιώσω ότι είσαι ακόμα πολύ νέος, έτσι κι αλλιώς και έχεις δρόμο ακόμα. Αυτό να νιώσεις. Στα 34, εννοείται. Αλλά καταλαβαίνω, είναι όντως συγκλειό. Είναι, έχει ένα. Μια μελούρα με την καλή έννοια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σαν σήμερα. Σήμερα 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Ποιοι γιορτάζουν? Καταρχάς, εντάξει, είναι η γιορτή της σοφίας, της αγάπης, της ελπίδας, της πίστης. Οπότε γιορτάζουν όλοι αυτοί που λέγονται έτσι. Και γιορτάζουν επίσης και ο Αγαθοκλής με την Αγαθόκλεια, η Σόνια, ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Αυτά. Και από τώρα, αγάπη, αγάπιος, ελπίδα, πίστη, σοφία. Επέτειε τώρα Παγκόσμια Μέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών, ενώ στα γεγονότα που έγιναν μια μέρα σαν και αυτή, το 1920, ο βασιλιάς των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος Πρώτος, τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς. Προσπαθώντας να υπερασπιστεί, έχει κι άλλο, δηλαδή γίνεται όλο και πιο περίεργη αυτή η ιστορία. Προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Δεν ήταν, ας πούμε, σε κάποιο σαφάρι, στο Τατοίο ήταν. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Κάπως περίπου όπως οι γιατροί του Μαζονάκη τον έβαλαν στο τέτοιο, γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα που είστε έτσι. Θα σας βάλουμε και στην πλασμαφαίρεση. Και τελικώς, λίγες μέρες αργότερα, έπαθε ψημία και πέθανε στις 12 Οκτωβρίου του 1920, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Το 1961, σαν σήμερα, οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Το 1978, σαν σήμερα, Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με το γειτονικό του κράτος, ενώ το 2000, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών. Ποιοι θα είχαν γενέθλια? Ναι, μόνο ποιοι θα είχαν. Μόνο πεθαμένους έχουμε σήμερα στα γενέθλια, κρίμα. Ο Hank Williams θα είχε σήμερα γενέθλια, γεννημένος το 1923, ο Αμερικανός τραγουδιστής της country, από τους κορυφαίους του μουσικού αυτού είδους. 36 τραγούδια το έχουν μπει στο top 10, τον είπα. Το 1934, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Warren Mitofsky. Ο Warren Mitofsky είναι Αμερικανός εκλογολόγος, είναι ο πατέρας των exit polls. Στην ουσία, ενώ το 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Σωτήρης Μουστάκας, ο φανταστικός Έλληνας τοπίος που έφυγε το 2007. Τώρα, ποιοι φύγανε σαν σήμερα? Σαν σήμερα έφυγε ο Μάνος Λοΐζος το 1982, εξού και οι συναυλίες που είχαμε αυτές τις μέρες στο Καλλιμάρμαρο. Προς τιμήν του, ο Σπύρο Άγνιου, ο Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος δηλαδή, ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός που διατέλεσε και αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μεταξύ 69 και 73 επί Νίξον, έφυγε το 1996, ενώ το 2005, σαν σήμερα, έφυγε ο Ζακ Λακαριέρ, ο Γάλλος φιλέλληνας και ελληνιστής συγγραφέας.

Εντάξει βρε παιδιά, ο Σωτήρης Μουστάκας ήταν Κύπριος, λέει. Εντάξει, δεν έχω αντίρρηση. Ελληνοκύπριος, σε πάση περιπτώσει. Το σημαντικό είναι ότι έφυγε σαν σήμερα και ότι ήταν φοβερός τύπος και φοβερός ηθοποιός. Πλησιάζουμε προς το διάλειμμα. Θα πάμε στο διάλειμμα με μία επέτειο. Η επέτειος είναι η εξής: σαν σήμερα, τα μεσάνυχτα της ημέρας, το 1991, έβγαλαν οι Guns N' Roses ταυτόχρονα και τα δύο Use Your Illusion. Ένα Use Your Illusion, δύο. Ταυτόχρονα στις 12 το βράδυ πούλησαν 500,000 αντίτυπα σε 2 ώρες. Καλά είχε πάει αυτό. Και από αυτά τα 2 άλμπουμ θα ακούσουμε το τραγούδι που ακολουθεί και με αυτό θα πάμε και στο διάλειμμα.

0: Έχουμε μαζί μας, έχουμε μαζί μας. Δεν έχουμε το Θεοδόση, αλλά έχουμε μαζί μας τον Πάνο Λάκατζη. Και εδώ πέρα έρχεται και χαζεύει εδώ μαζί μας. Γιατί δεν έχει ξεμείνει τώρα. Είναι που έχει πολύ σοβαρή, έχει πάρα πολύ σοβαρό χειρουργείο να κάνει.
1: Σταμάτα μου, ρε.
0: Είναι πολύ βαριά. Είναι αυτό που λέγανε πριν, μα κουμπάς, έχω κάνει
1: επέμβαση. Δεν μπορώ καθόλου.
0: Αλλά του θύμισε πράγματα αυτό το τραγούδι και ήθελα να τα μοιραστεί και μαζί σας, γιατί σκέφτηκα να τα μοιράστηκε μαζί μας και είχε ενδιαφέρον. Για πες μας.
1: Αυτή η εποχή για κάποιους ανθρώπους που είναι σε αυτή την ηλικία, άνω των 45
0: δηλαδή,
1: τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: σαν και εμάς. Υπήρχαν τα πάρτι τότε.
0: Τα πάρτι,
1: ο Χάρη Κλίν τα έλεγε. Τα πάρτια ήταν της μόδας τότε.
0: Ναι, τα πάρτια.
1: Λοιπόν, στα πάρτι αυτά.
0: Στα εφηβικές καταστάσεις.
1: 15, 16, ναι, ναι. Από 15 γράμμα, και πάνω. Γράμμα. Γιατί 14 δεν νομίζω ότι. Εκεί 15-16.
0: Ναι.
1: Ήταν το πάρτι. Το οποίο πάρτι ήταν ένας χώρος, ένα σπίτι κυρίως. Mm. Γονείς από πάνω ή από κάτω. Που υπήρχε μια τεράστια συσσαγωγικά πίστα.
0: Πίστα.
1: Αυτό
0: το σαλόνι.
1: Το σαλόνι.
0: Είχαν κάνει σνακ τα έπιπλα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό. Είχαν βάλει στους καναπές τους τείχους.
1: Λοιπόν, γύρω-γύρω όλοι. Στη μέση άδεια η πίστα.
0: Ναι,
1: όλοι
0: ναι.
1: Γύρω-γύρω, ναι, ναι. Στους καναπέδες της
0: και κατά προτίμηση στη μία πλευρά τα αγόρια, στην άλλη πλευρά τα κορίτσια.
1: Φυσικά, μεικτό.
0: Απέναντι-απέναντι, σαν να μπάριζα.
1: Μα δεν υπήρχε μεικτό.
0: Δεν υπήρχε,
1: όχι. Και τώρα έπρεπε να σκεφτείς τρόπο να πας να μιλείς στην άλλη απέναντι.
0: Έμπαινε και το κομμάτι κομματάρα αυτή. Ή οποιαδήποτε
1: κομματάρα. Ναι, 10
0: κομματάρα. Και έλεγε, θα πάνε να τις πάω να χορέψουμε.
1: Το κακό είναι

0: Και έλεγε ότι θα βάλει άλλο. Θα βάλει, από το άγχος λέει θα βάλει άλλο, θα βάλει άλλο, θα βάλει άλλο. Περίμενες μισή ώρα. Όταν έπαιρνες την απόφαση με τις παρενές του κολλητού και των κολλητών να ξεκινήσεις, ξεκινούσες. Η απόσταση λοιπόν ήταν καμιά δεκαριά μέτρα. Δεν ήταν σακουμπάω.
1: Ναι, σωστά.
0: Μεγάλο σαλόνι, ρε.
1: Μεγάλο σαλόνι. Τότε θα ήτης, ναι.
0: Λοιπόν, όταν ξεκινούσες.
1: Τώρα το σαλόνι αυτό κάνει 1600 ευρώ.
0: Θα πάω να τη σηκώσω να χορέψουμε. Υπήρχε πιο κοντά άλλο. Στα δύο μέτρα. Ναι. Ο οποίος άλλος είχε όλος τυχαίως κάνει την ίδια σκέψη με σένα.
1: Ναι.
0: Τη βούταγε λοιπόν στα δύο μέτρα την ώρα που έφτανες εσύ στο κέντρο της πίστας. Την είχε πάρει ήδη να σηκωθεί και εσύ έμενες παγωτό στο κέντρο να σε κοιτάζουν όλοι.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι μνήμη, αυτό είναι τραυματική εμπειρία.
0: Μα γι' αυτό βάλαμε τον Don't You Cry.
1: Και τι είδες πως ολοκληρώθηκε η ιστορία σου μαζί με τον Άξι.
0: Κοίτα εδώ.
1: Φοβερό. Πάμε για διάλειμμα.
0: Και κλάμα.

0: We the music.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
4: Πού σε ρε σκυλέ?
5: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
4: Γάτα είσαι.
5: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
4: Ναι, έχει και για σένα.
6: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Deos Athens. Special Guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: του Δέος Athens. Λουίζης Ριανκούρ 64. Προπόληση στο cometogether.live.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο.

0: Ένω σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
4: Best 92,6.
5: We the music. This one.

0: killing the child. Hold it down, speed it up instead of slowing it down. Immediately heat it up and keep it low to the ground. Λοιπόν, έφυγε και Πάνος Λάκατζης. Οπότε ξαναμένουμε εδώ μόνοι και χορεύουμε και λίγο, γιατί το θέλει, το ζητάει εδώ το τραγουδάκι. Λοιπόν, πριν μπούμε στις εφημερίδες, που είναι η ώρα μας να διαβάσουμε τους τίτλους, να σας θυμίσω ότι ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Οπότε τι έχουμε? Έχουμε δύο μέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια, πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για όλα αυτά, μπείτε στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα. Και ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: The mic into the earth ignites, but was it worth the fight to be first in flight? How do people think wealth will purchase life, but you can't fathom an item that is worth this price and value? Tonight is wrong versus right in the field pressure we build.
0: Και αν πριν από αυτή την εμφάνιση του Σαββατοκύριακου σας εμφανιστεί και ένα σπυράκι την πιο ακατάλληλη στιγμή και στο πιο ακατάλληλο σημείο, έχω τα Acno Fix Patches, Pimples and Spots, που είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής. Έχει σαλικυλικό οξύ και tea tree oil και βοηθά στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι με τα Acno Fix Patches, στα φαρμακεία φυσικά από την ίντερνετ.

στις κανονικές εφημερίδες των ειδήσεων. Λοιπόν, Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη. Στο μικροσκόπιο η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία τα τελευταία πενταετία. Ανοίγουν τα στόματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες. Βράζει ο ιατρικός κόσμος. Θέμα παραιτήσεων για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της Δημοκρατίας. Έχει και ένα χτύπημα στο πάνω μέρος του πρωτοσέλιδου. Έρχονται στην επιφάνεια τα άσχημα νέα. Ξαφνική επιδείνωση της οικονομίας από το πλεόνασμα στο ταμιακό έλλειμμα. Φρέναρε και η αύξηση του τζίρου στις επιχειρήσεις, λέει η Δημοκρατία. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τι συμφέρει για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα του Ελεύθερου Τύπου. Τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και οι παγίδες που έχει αυτή η ιστορία με τα ταμεία. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι από κάτω ο τίτλος και αβοήθητος ο Γιώργος Μαζωνάκης για περίπου 60 λεπτά. Σύμφωνα με την Ελλάς, νέος ελεγκτικός μηχανισμός, τη Δευτέρα ψηφιακή εφαρμογή για τον έλεγχο των ιατρίων. Πάντα εκ των υστέρων, πάντα πιο αργά. Πάντα και θα δούμε και αν θα γίνει και αυτό έτσι, γιατί έχουμε δει ότι δεν είναι απαραίτητο θα αλλάξουν και τα πράγματα. Στον Κορυδαλό, από την άλλη, δύο γιατροί, η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Αν δεν κάνω λάθος, δεν το έχουν προλάβει οι εφημερίδες προφανώς. Ο γιατρός, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, ξεκίνησε και απεργία πείνας και δίψας από χθες το βράδυ, επειδή μετέχει στον Κορυδαλό. Πάμε στα νέα. Λόγω εκτόξευσης των τιμών, στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα. Εκτιμήσεις για 120 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του αργού το χειμώνα. Θα παγώσουμε, μιλάμε. Συναγερμό στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστερων, τόσο για το επίδομα θέρμανσης, όσο και για τα καύσιμα κίνησης. Επίσης, θα πηγαίνουμε τα πόδια παντού. Ενώ ο καρκίνος του προστάτη έχει ένα θέμα εδώ, τα νέα. Ποιες τροφές κάνουν κακό, αν θέλετε να αποφύγετε τον καρκίνο του προστάτη, πρέπει να αποφεύγετε και αυτές. Η εφημερίδα των συντακτών. Τι έχει εδώ η εφημερίδα των συντακτών. Πρώτο θέμα, διλήμματα και διαστρεβλώσεις. Ταΐστε τα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκλογικός εκβιασμός. Θεωρεί εφιαλτικό σενάριο τις συνεργασίες κομμάτων. Ενώ ταύτισε Πασόκ και Ελλάς. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη. Από το Μητσοτάκη σε χάος, στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Για να καταλήξουμε σήμερα στο Ελπίδα ή Περιπέτεια. Πάμε στην Καθημερινή, η οποία σήμερα έχει κεντρικό θέμα. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει Άγκυρα. Ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν. Τι απαντάει η Αθήνα. 68 δις ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως. Κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από τη φυλακή. Γίνεται χαμός με τις τηλεφωνικές απάτες. Δεν είναι κανένας μας ασφαλής. Την έχουν πατήσει και άνθρωποι που δεν το πίστευες με τίποτα ότι θα την πατήσουν. Οπότε έχετε το νου σας. Μην πιστεύετε τίποτα από αυτά που σας λένε σε αυτά τα και μηνύματα έρχονται τέτοιου τύπου. Ο πόλεμος για την AI γεφυρώνει τα άκρα. Η ένωση Sanders και Bannon σε σχέση με την AI. Τα λέγαμε και προχθές που ήταν από Θεοδόσης εδώ. Πάμε στην κόντρα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Ρίζοσπάστης. Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ενώ το μανιφέστο έχει κεντρικό θέμα. Βαριές καταγγελίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Τέλος, έχουμε και άλλοι. Πολλές σήμερα. Η απογευματινή. Τετραπλή ένεση στους μισθούς. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027. Πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ. Τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες. Τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα της 17ης Σεπτέμβρη του 2026 και του χρόνου. Και καλύτερα. Δεν είναι. Διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα και θες μετά να πιέσεις ένα whisky. Pump.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Bee Gees με το Jive Talking και το έφερα αυτό το κομμάτι πέρα γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί έχω πάθει ένα... Δεν ξέρω αν το μυαλό μου παίζει παιχνίδια. Και ήθελα να το θέσω, το έθεσα και στο Γιώργο εδώ και εκείνος όμως τον προβλημάτισα εξίσου και δεν έχουμε βρει λύση. Οπότε το θέτουμε και σε εσάς. Μήπως κάποιος από εσάς, γιατί ένα μπεστάκι πάντα έχει τη λύση. Για κάποιο λόγο θεωρώ ότι στα 80s, τέλη 80s, εκεί 90s, το Jive Talking το είχε τραγουδήσει, το είχε κάνει διασκευή, το είχε τραγουδήσει κάπου και είχε, το είχαμε ακούσει για μια φορά μόνο, ο George Michael. Είμαι, όχι δηλαδή αν με αφήσει, θα σου πω ότι είμαι σίγουρη. Απλώς το ψάχνω στο Spotify, το ψάχνω αλλού και δεν το βρίσκω από τον George Michael. Το φαντάστηκα, αυτή είναι η ερώτησή μου παιδιά, είναι απλή. Το έχω φανταστεί, το μυαλό μου έχει παίξει ένα περίεργο παιχνίδι ή όντως κάποια στιγμή συνέβη αυτό? Γιατί η αλήθεια είναι ότι του ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει πει ο George Michael. Και η αλήθεια είναι ότι και ο Gibb σε αυτή την εκτέλεση μοιάζει και λίγο με τη φωνή του George Michael. Οπότε μήπως το έχω φανταστεί γι' αυτό. Αν έχετε κάποια εικόνα, αν θυμάστε κάτι, αν και σας κάτι σας φαίνει στο μυαλό, στείλτε μας και βγάλουμε μια άκρη, γιατί εδώ μόνοι μας δεν έχουμε βγάλει με το Γιώργο.

Λοιπόν, πριν προλάβετε να μας απαντήσετε, γιατί έχουμε και εμείς τις μεθόδους μας εδώ πέρα, κάναμε την κατάλληλη αναζήτηση. Δεν τρελάθηκα. Θα μπορούσα. Έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις. Δεν το έβρισκα στο Spotify, γιατί δεν έχει. Ο George Michael το 1987 πρόσφερε φωνητικά, χωρίς να ζητήσει να μπει credits για τη φωνή του, στην διασκευή που έκαναν στο Jive Talking η Boogie Box High. Το οποίο δεν το έχουμε εδώ, το ακούσαμε έτσι και από τους Bee Gees, αλλά θα σας ακούσετε λίγο από πίσω. Ακούστε τώρα εδώ πώς είναι η φωνή του George. Πάμε, George μου. Ναι. Αυτό ήτανε. Χωρίς τη βοήθειά σας μεν, αλλά προφανώς λέει μοιάζουν οι φωνές και σε μπέρδεψε. Όχι, να το που το βρήκαμε. Boogie Box High λοιπόν, cover του 1987 από τους Bee Gees με τη βοήθεια του George Michael, χωρίς να μπει ποτέ το όνομά του σε credit σε αυτό το single.

κάποιος μύστης εδώ, κάποιος πραγματικός βετεράνος, έχει στείλει Bookie Box High. Δεν ξέρω αν το έστειλε αφού το είπαμε πριν το πούμε, αλλά να, όπου υπήρχε κάποιος που το θυμόταν. Και θυμόταν εννοώ και ακριβώς πώς είχε γίνει, γιατί όλοι το θυμόμασταν, αλλά δεν μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε. Να θυμίσουμε μια σκηνή για τον Τζόρτζ, ότι στις 4 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, θα κάνει πρεμιέρα και το Faith, η ταινία αυτή που ουσιαστικά μας φέρνει στις οθόνες την φοβερή αυτή τουρνέ. Τουρνέ, δεν είναι πολύ 80's έκφραση, τουρνέ. Η τουρνέ, γιατί η τουρνέ ήταν τότε, το 1988 που βγήκε στο δρόμο ο George Michael με το Faith, εκείνο το φοβερό, τη φοβερή δισκάρα. Αυτές τις συναυλίες φέρνει η ταινία, περιμένουμε πως και πως. 4 Νοεμβρίου θα λένε ότι θα βγει, θα κάνει παγκόσμια πρώτη. Και το περιμένουμε εν αγωνίες. Τώρα, για όλους εσάς που αγωνιάτε για τα unique code των Oasis, έχετε στείλει το registration σας και περιμένετε να λάβετε mail. Εγώ πέρσι, όχι πέρσι, πρόπερσι που είχα στείλει, δεν έλαβα ποτέ mail. Δεν επελέγει δηλαδή για να είμαι σε αυτούς τους πρώτους που υποτίθεται ότι τους δίνεται και μια έξτρα, ένα έξτρα push για να μπορέσουν να πάρουν εισιτήρια. Δεν θα πάρουμε όλοι unique code. Νομίζω όμως, αν ισχύουν αυτά που ίσχυαν και στην προηγούμενη τουρνέ, θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε εισιτήρια παρότι δεν θα λάβουμε unique code. Θα ήταν καλύτερο να το λάβουμε, γιατί παίρνουμε μια κάποια προτεραιότητα και μας δίνεται η ευκαιρία να μπούμε σε κάποια χρονικά παράθυρα που δεν έχουν οι υπόλοιποι. Είμαστε λίγο, ας πούμε, στην αρχή της ουράς. Όχι όμως ότι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε μετά. Πέρσι, με αυτόν τον τρόπο είχα καταφέρει να βρω και εγώ το εισιτήριο, το οποίο βέβαια έκανε δύο νεφρά, αλλά δεν έχει σημασία, είχα βρει, εννοώ. Τώρα φαντάζομαι ότι και φέτος η Ticketmaster θα ισχύσουν τα ίδια που ίσχυσαν και τότε. Όλοι μας έως τότε περιμένουμε, μπάσκε, μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο, είμαστε σε αυτή τη φάση. Περιμένουμε να έρθει αυτό το mail, αφού κάναμε το register. Αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι πολύ πιθανό, δεν το παίρνουν όλοι και νομίζω εξαρτάται και λίγο και από την προτεραιότητα, δηλαδή πόσο γρήγορα στείλαμε το registration. Τι να πω, γιατί το σύστημα είχε κολλήσει, αν θυμάστε, με το που μας έβαλαν να κάνουμε registration. Περίμενες μία ώρα να σου έρθει το mail επιβεβαίωσης, γιατί έπεσαν οι servers για άλλη μια φορά. Πόσο 2024 όλο αυτό. Το ζήσουμε αυτό το δράμα από την αρχή, τι να κάνουμε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
8: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
12: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
11: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
13: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
14: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
0: Best 92,6.
15: Choose music.
16: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
17: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εδώ είμαστε, η ώρα έχει φτάσει 9 και 8 στο Best 92,6. Μαρίνα Ντάνου στα μικρόφωνα, Γιώργος Μπίτσικα στον ήχο και όχι μόνο, που λέμε κλασικά. Μίλα μας λίγο βρε Μαρινάκη. Εντάξει, νομίζω ότι αν κάτι δεν μπορεί να παραπονηθεί κάποιος γι' αυτό, είναι ότι δεν μιλάω αρκετά. Νομίζω ότι αυτό το έχω καλύψει. Θα σας μιλήσω και θα σας μιλήσω για το τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο καταρχάς, το οποίο έρχεται, φτάσαμε στην Πέμπτη κιόλας. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται δηλαδή. Δύο μέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι και τις 10.30 το βράδυ, γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς, το διαμορφώνουμε μαζί. Όλα αυτά 5-11 στο Παλαιό Φάληρο, είναι είσοδος ελεύθερη φυσικά, οπότε be there, be best.

Και εκτός από αυτό σας έχω και άλλο πράγμα για το Σαββατοκύριακο, γιατί έρχεται πράσινη ενέργεια και χωράει όλοι σε ένα Σαββατοκύριακο στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κουπουσουνού, του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δηλαδή, με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, είναι ο μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και σας περιμένει εκεί για δημιουργικές δράσεις, παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκιμάστε την τέχνη του εμπρού, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέον πάνω στο νερό. Μεταφέρτε το μοναδικό σας σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακαλύψτε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιουργήστε το δικό σας μοτίβο πάνω σε ύφασμα. Και αν είστε μικρός ποδηλάτης, μπείτε στο Kids Bike Park, μια ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Για όλα αυτά, μπείτε στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθετε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

ακούσατε πρώτοι εδώ, το είδατε μετά και αλλού, αλλά μην ξεχνάμε ποιος σας το είπε πρώτος, ότι κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας ο Άλεξ Τέρνερ, έτσι, χθες το πρωί, όλοι μαζί εδώ. Κανείς δεν το ήξερε πριν από αυτό, γιατί βέβαια από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν η πρώτη του μέρα στην Ελλάδα, καθώς από τη στιγμή που ανέφερα αυτό ότι τον είδαμε το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας να τρώει, έμαθα ότι και λίγες μέρες πριν ήταν, λέει, στη Φολέγανδρο. Άρα έχει έρθει για τις διακοπές του άνθρωπος εδώ, γι' αυτό και δεν ήθελε και πολλές φωτογραφίες κτλ. Βέβαια φωτογραφήθηκε τελικώς, πήγε σε μπαρ, πήγε σε εστιατόρια, έκανε τις βόλτες, την έχει κάνει τη γύρα του Άλεξ γενικώς, γιατί ξέρει και κυκλοφορεί. Οπότε γι' αυτό βάλαμε και τους Last Shadow Puppets. Χθες Arctic Monkeys, σήμερα Last Shadow Puppets. Αν τον δει κάποιος και αύριο, θα βάλουμε και αύριο κάτι. Όσο είναι ο Alex Turner στην Ελλάδα, θα ακούμε Alex Turner. Την πατήσατε τώρα, τι να κάνουμε. Έτσι πάει.

Είπαμε για Jive Talking, είπαμε για George Michael, ακούσαμε Bee Gees και με όλα αυτά, εχθές το βράδυ που είχα αρχίσει και έτσι έψαχνα τι άλλο θα μπορούσα, έφαγα τη φλασιά μου και βέβαια δεν θα μπορούσα να μην καταλήξω πάντα σε αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν είναι μόνο ότι είναι φοβερή κομματάρα από τους Electric Light Orchestra, είναι και στο soundtrack, στο φανταστικό soundtrack μιας φανταστικής ταινίας, του Boogie Nights. Αν δεν την έχετε δει, και δείτε τη και βρείτε και το soundtrack.

Πας λίγο να ευθυμίσεις, να θυμηθείς άλλες εποχές και έρχεται η επικαιρότητα την οποία αναγκαστικά πρέπει να διαβάζουμε, να σε προσγειώσει. Θα το έχετε πιθανότατα δει. Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ποσειδόνος. 5 άτομα σε ένα αυτοκίνητο που προσέκρουσε στα κυκλειδώματα και ανετράπη. Δυστυχώς 3 από τους 5 επιβάτες είναι νεκροί. Οι άλλοι 2 είναι στο Ασκληπείο Βούλας, ελπίζω εκτός κινδύνου κατάσταση. Φαίνεται πως δεν έχουν προκύψει ακόμα τα αιτία για το τροχαίο. Δεν ξέρουμε καν αν εμπλέκεται κάποιο άλλο όχημα. Φαίνεται πως όχι. Πιθανότητα έχασε τον έλεγχο, έπεσε και κλειδώματα. Όπως και να έχει, όπως λέει και ο Θεοδόσης, παιδιά, πάνω απ' όλα προσέχετε στο δρόμο, προσέχετε τις ταχύτητες, ειδικά μέσα στην πόλη. Δεν χρειάζεται τώρα να τρέχετε. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, από αυτό που έχουμε ήδη, από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και άρα και οι νεκροί ήταν πάρα πολύ νεαροί, ηλικίας από 23 λέει και 20 έως 26 ετών. Δεν θέλουμε να ακούμε τέτοια πράγματα. Προσέξτε κι εσείς και οι φίλοι σας. Μην μπαίνετε σε αυτοκίνητα ανθρώπων που δεν γνωρίζετε, που δεν ξέρετε πώς οδηγούν. Μην μπαίνετε αν έχετε πιει. Καλύτερα να πληρώσετε κάτι παραπάνω στο ταξί, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα φτάσετε.

Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από το Αίγιο που δεν λείπει ποτέ από το Live 24. Δεν λέει πολλά, λέει τα βασικά, λέει τα απαραίτητα, στέλνει το χαμογελάκι της, λέει την καλημέρα της και δεν μας ξεχνάει ποτέ. Καλημέρα στην Ειρήνη που κατέφερε να ξυπνήσει. Καλημέρα στην Αφροδίτη που ρωτάει περισσότερα να της πω για τον Άλεξ. Τι άλλο να σου πω, να σου πω τι κάνω, Αφροδίτη. Λέει, εσύ τον είδες τον Άλεξ, τον έψαξες? Δεν τον είδα, τον έχασα για 10 λεπτά. Ξέρεις τι κάνω, Αφροδίτη? Επειδή κυκλοφορώ όλη την μέρα, όταν κυκλοφορώ έξω, κυκλοφορώ με ακουστικά, ακούγοντας μουσική, παίζω μονίμως Άλεξ Τέρνερ, ώστε αν τον πετύχω στο δρόμο να του φανεί ότι είναι γραφτό από το θέατρο. Κοίτα τώρα τι άκουγα, κοίτα τη σύμπτωση. What are the odds, Άλεξ? Μήπως πρέπει να γνωριστούμε καλύτερα? Αυτό κάνω, Αφροδίτη. Αν θες κάτι και εσύ. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα. Και πριν πάμε για διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι αν έχετε θέμα κακοσμίας, θέλετε ένα λευκό χαμόγελο, έχετε βέστη ταούλα, έχετε πόνο στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη τη στοματική σας κοιλότητας, Intermed έχει τη λύση. Unident Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Είναι διαθέσιμη στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.

0: Best. 92,6.
1: It's lighter, simpler, innovation at its best.
2: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
2: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
7: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
8: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
9: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπηδάκη του Best 92,6 στα Deck. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
10: Best 92,6.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

9 και 37, τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Μπήκαμε σε αυτό, πηγαίνουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Αυτή είναι η Human League, άλλη μια φλασιά που έφαγα χθες το βράδυ. Επειδή βλέπω ότι σχολιάζεται πολύ το σποτάκι και μου έλεγε και πάνω ότι το σχολιάσατε και στη δική του εκπομπή, το σχολιάσατε χθες, δεν ξέρω. Το σποτάκι που παίζει ο Best για το μεταναστευτικό που έρχεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητο αυτό που θα σας πω. Θα έπρεπε να το αντιλαμβάνεστε και μόνος ότι δεν επιλέγουμε τα σποτάκια που παίζονται στο σταθμό. Έρχονται από το εμπορικό και έρχονται γιατί υπάρχουν κάποιες συμφωνίες. Τώρα, συγκεκριμένα για τα κρατικά μηνύματα τέτοιου τύπου, έχω την εντύπωση κατά 95% ίσως και παραπάνω ότι δεν έχουμε και τη δυνατότητα να τα αρνηθούμε, να τα παίξουμε. Είναι κρατικά και πρέπει να παιχτούν. Αν θέλετε τη γνώμη μου για το σποτάκι, είναι αστείο. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι αστείο. Δεν υπάρχει κανένα στρατηγικό σχέδιο για τους μετανάστες. Δεν υπάρχει καμία συνθήκη διαβίωσης ανθρώπινη όπως υποστηρίζει το σποτάκι. Εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να σας πω. Φαντάζομαι ότι οι διαφημίσεις γενικά είναι κάποιες φορές παραπλανητικές. Ξέρω τι να σας πω. Πάντως, επειδή βλέπω ότι παίξανε πολλά μηνύματα εδώ για αυτό το σποτάκι, τα σποτάκια όπως και όλα έχουν δικαίωμα να παίζονται. Όλοι οι εταιρείες, το κράτος, τα υπουργεία, το συγκεκριμένο, σύμφωνα με τον Γιώργο Μπίτσκα που έχει και πάλι μεγάλη εμπειρία εδώ στο ραδιόφωνο, επιβάλλεται κιόλας να παίζεται. Τώρα, αν συμφωνούμε με αυτό, ο καθένας νομίζω μπορεί να το ακούσει και να κρίνει αν συμφωνεί ή όχι. Επειδή όμως κάποιος με προκάλεσε και μου είπε ότι το καλό μου όταν είπε ο Θεοδόσης είναι ότι δεν ακούμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνο της Αμερικής, θα τον ακούσουμε. Και στο Dancing in the Dark που είναι και από τα καλύτερα του, αν θέλετε.

Μετά από πολύ σοβαρή και έτσι συζήτηση που είχαμε με τον Γιώργο Μπίτσικα εδώ, αποφάσισαμε ούτε σήμερα να βάλουμε Oasis. Για να μην λέει. Ποιος, ο Θεοδόσης? Δεν έχει πρόβλημα, ωραία. Δεν έχει πρόβλημα, αλλά εμείς δεν θα παίξουμε. Θα παίξουμε κάτι άλλο, βέβαια, που είναι να παίζουμε Oasis, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν θα παίξουμε Oasis, καταλήξαμε. Και ξέρεις γιατί το κάνουμε αυτό κατά βάθος? Ναι, ναι, για να τον αναγκάσουμε να το παίξει στην εκπομπή του. τι θα κάνει, θα αναγκαστεί. Άλλωστε, όπως λέγαμε και χθες, επειδή κάποιοι ζήταγαν χθες Oasis και γιατί δεν παίζει Oasis κτλ. Λέω, παιδιά, μην ανησυχείτε. Έχουμε τόσες αφορμές από εδώ και πέρα και για αυτή τη σεζόν για να παίζουμε Oasis. Λίγο με το ντοκιμαντέρ που βγήκε πριν λίγες μέρες. Λίγο με την τουρνέ, όπως τα λέγαμε στα 80's, που ανακοινώθηκε για το 27. Λίγο με όλη αυτή τη διαδικασία του registration και των εισιτηρίων που θα γίνει πάλι ο κακός χαμός και θα έχουμε να λέμε για μέρες. Σεντόνια, εφημερίδες θα πούμε εδώ. Θα υπάρξει η ευκαιρία να εκδικηθούμε όλους αυτούς που δεν θέλουν να παίζουμε Oasis. Αυτό το κομμάτι που παίζει τώρα, τι είναι, Γιώργο, αυτό που παίζει τώρα? Ρούφους Hypnotize είναι αυτό που παίζει τώρα. Και επειδή κάποιος με ρώταγε για το κομμάτι με το οποίο πήγαμε διάλειμμα πριν τις 9.30, ποιο ήτανε? Ήτανε η Tame Impala και το Yes I'm Changing. Εγγύηση Tame Impala. Αν θες να ακούσεις κάτι που είναι ατμοσφαιρικό, προσφέρει ηρεμία, αλλά ταυτόχρονα είναι και εξαιρετικά cool, έχει μια τρυφεράδα αλλά και ένα coolness ταυτόχρονα, διαλέγεις Tame Impala και δεν χάνεις ποτέ.

Καλημέρες, λέει, από Κραϊόβα. Ήρθαμε εδώ για τους Βαλκανικούς Αγώνες Τύβου Βετεράνων Αθλητών. Φανταστική αφορμή και φανταστική πρέπει να είναι και Κραϊόβα, την οποία βλέπω τώρα γιατί την γκούγκλαρα λίγο να δω πώς είναι. Είναι, σε περίπτωση που δεν ξέρετε, είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας. Και φαίνεται πολύ ωραία, ρε παιδιά. Μπράβο σας που είστε εκεί. Πολλά φιλιά στην Κραϊόβα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για αυτές τις πόλεις εκεί των Βαλκανίων, ας πούμε, και πιο πάνω, που έχουν αυτά τα κτίρια. Είναι βγαλμένο τώρα από σαν να σε παραμύθι. Πολλά φιλιά στην Κραϊόβα. Καλή επιτυχία στους αγώνες εκεί, τους Βαλκανικούς που έχετε, οι βετεράνοι αθλητές. Σας στέλνουμε πολλά φιλιά. Συμφωνώ λίγο αυτό που λες για το Tame Impala. Αλλά όλα αυτά είναι και ο Hot Chip. Ναι, και η Hot Chip. Συμφωνώ και με αυτό. Θα παίξουμε και Hot Chip κάποια στιγμή. Φιλιά και σε σένα, Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα, όταν την αναφέρουμε, νιώθει την υποχρέωση να μας πει και κάτι παραπάνω εκτός από καλημέρα. Κωνσταντίνα, δεν χρειάζεται. Είσαι πια μόνιμη και δεν φεύγεις από εδώ. Αν στείλεις όμως μια μέρα δεν μας στείλεις, θα ξέρεις, θα ανησυχήσουμε. Θα πρέπει να ανησυχήσουμε. Το ξέρω, υποσχέθηκαμε κάτι. Τι να κάνουμε. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα, παιδιά. Κάποιες φορές, εκεί που πας προς μια κατεύθυνση, κάνεις ένα έτσι και πας προς μια άλλη. Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα πάμε τώρα.

Λοιπόν, ο Ίσης, για άλλη μια φορά, όπως και δεν υποσχεθήκαμε, θα σας θυμίσω ότι αν είστε φοιτητής και θέλετε φοιτητικό ρεύμα με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο, έχετε 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά τη κιλοβατόρα. Μπείτε στο φυσικοαέριο.gr και αποκτήστε το. Και θα σας πω και κάτι άλλο που πρέπει να ξέρετε και σας βοηθάω. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο και επανέρχομαι με την συμβουλή της ημέρας για την καλή σας, για την ευεξία σας.

Βάλτε λοιπόν τα παιδιά σας να γίνουν πιο δυνατά. Τα ζελεδάκια VitaFix από την Intermed συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για ένα ισχυρό ανασωπητικό σύστημα. Δύο επιλογές, VitaFix Immuno από τη μία σε σχήμα αστεράκι με βιταμίνη C, ψευδάργυρο, φυτικά εκχυλίσματα και γεύσεις μέουρου, και VitaFix Multi Pro Bio από την άλλη σε σχήμα αρκουδάκι με προβιωτικά, πρεβιωτικά βιταμίνες ΑΔ, C και B, φολικό και γεύση φράουλας. Όλα αυτά στα φαρμακεία από την Intermed. Και νομίζω, Γιώργο, ότι τώρα που τελειώνουν οι Oasis, θα βάλουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Καθόλου δεν το περιμένατε, για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Αύριο, 8 και κάτι, μαζί με τον Θεοδόση, θέλω να πιστεύω, θα τα πούμε πια όλοι μαζί. Πολλά φιλιά, να περάσετε όμορφα. Φεύγουμε με αυτό. Γεια! Yeah.

0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 102,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια, είμαι ο Γιώργος Καράμπελας και είμαι στο Nantucket. Η απόχρωση ντάστη κεραμιδοκόκκινου, χρώματος φετίχ σε αυτό το μικρό κλάση νησί του Ατλαντικού, μπορεί να οφείλει την ύπαρξή της στην πληθώρα αστακών. Μπορεί και όχι. Ας φάω ακόμα έναν για να σιγουρευτώ. Στο Schooners, στο λιμάνι. Πλούσιοι και διάσημοι. Το κοινότυπο σχόλιο που εισέπραξα κατά την επιστροφή μου. Μούξινος. Το old school, old money συνέστημα κυριαρχεί. Η αμερικανότητα. Αυτή η αδιόρατη cool αίσθηση του don't worry, be happy. 5 μέρες total ξεκούρασης σε μια λίαν φιλική, οργανωμένη, επιτηδευμένα μα τόσο χαριτωμένα late bar κατάσταση σε έναν όμορφο, αγγελικά πλασμένο Ralph Lauren κόσμο, όπου οι περαστικοί με χαμόγελο σου πετούν καλημέρες μικρό σπίτι στο λιβάδι. Τα ευγενικά Abercrombie καρσόνια αναγγέλουν την παρουσία τους, δηλώνοντας περήφανα ότι τους λένε Brad, Jennifer και Sue Ellen, όπου τα burgers εδώ, όπως και παντού τελικά στην Αμερική, έχουν δεν ξέρω άλλη γεύση. Η καθαριότητα, τι να λέμε, συλλογική συνείδηση σεβασμού, τα δάση οργιώδη, τα ράγκλερ κατά κίτρινα, οι φώκες στον ωκεανό σε απόσταση 2 μέτρων. Σανγκριλά. Α, ναι, οι πλούσιοι και διάσημοι. Τους βλέπεις σίγουρα, αλλά εδώ κανείς δεν ασχολείται με τέτοιες μαναλαρίες. Εδώ όλοι έχουν ένα και μόνο ένα στόχο: to have a swell time. Και όταν αγοράζοντας πανάκριβα ζαζαβατικά, αυγά ημέρας, θεία ψωμοειδή και ολόφρεσκα muffins για την τελετουργία του brunch, αντικρίσουν τον Uber celebrity du jour, αμφότεροι θα ψελίσουν υπέροχα, απενεχοποιημένα, με μπόλικη αμερικανότητα. Hey there! Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική εντοχή και απόδοση.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba Live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Best 92,6. We the music. In the
10: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Αχ, εδώ είμαστε παιδιά και εμείς. Καλημέρα, 5η 17 Σεπτεμβρίου. Έχω ένα θέμα με την προφορά της λέξης πέμπτη. Πέμπτη. Στον Best 92,6. Μάρια Παπίδακη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ως τις 12. Καλημέρα ρε Μαριό, καράμπελες. Jokes, bonjour. Διορθώνεται τον καχαμπελά στην προφορά. Δεν μας τα λέει καλά ο Γιώργος. Τα λέμε στο Live 24 στα social. Μπέστε 926.gr, το site ως γνωστόν. Τις Πέμπτες θυμόμαστε και πιο παλιά κομμάτια. Κάνουμε αναδρομές στο παρελθόν. Εν προκειμένου φρεσκάρισμα, πάρα πολύ όμορφο από Blank & Jones, το ξέρετε. Πάρα πολύ αγαπημένη και εκτέλεση φυσικά από 311 Porter.

Vodafone η Telecom φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.

Γεια σου ρε Ειρήνη Αριάδνη, στο δρόμο για Εύβοια. Για Αυλίδα, συγγνώμη, βλέποντας την Εβιάρα. Να περάσετε τέλεια, Raymond, φιλιά. Falling deep. Ευλογία η σύνδεση με τη φύση. Δεν υπάρχει κάτι ανώτερο.

Γεια σου Ισίδηρο με το δίωρο. Motination, motivation, ιαπωνική. Εγάλιο Βίρονας. Γεια σου Παναγάγγελε. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Και λέει εδώ το μήνυμα ότι μας παρέχει απλόχερα ολιστικός τρόπος διακυβέρνησης. Δηλαδή ευτυχείτε μπεστάκια. Και fight. Survive. Ως το διάλειμμα, θύβερη τι άλλο. Και τα λέμε σε λίγο. Γεια σας, Σαλονικά.

αυτό για τα σοφάκια στη Θεσσαλονίκη. Πιστάκια διάκοπα, για Σοφία μου πολύχρονη. Τα σούλησα λίγο το κομμάτι να τη χαίρεσαι. Είστε πάρα πολλές, αγάπη Κεφαλογιάννη, αγάπη Μπάδο Γιάννη, πολύχρονες. Ω, βλέπω εδώ και link για Σύφνο, σε λίγο ναι. Μαζί την κάνουμε την εκπομπή, έτσι πιο φωτεινή, πιο χρωματιστή. Όσο

0: Sunset Pool Party at Faust Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπιδάκη του Best 92,6 στα Deck. Summer Stays On. Faust Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Best 92,6.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν.

0: Σου. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Λοιπόν, αυτό το αφιερώνει ο Τάσος στη Σοφία του που γιορτάζει σήμερα. Είναι πολλές οι γιορτάζουσες. Σοφίες πολλές. Οι αγαπημένες μας αγάπες. Άγκαθα αφιερώνει στη μαμά και την ανιψιά της. Να σας χαίρεστε στην Ηλιούπολη την αγάπη μας. Πολλές οι ευχές. Και από εμάς με όλη μας την αγάπη. Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες σας σήμερα, που θυμόμαστε και πιο παλιά και βλέπω θυμάστε κι εσείς. Εδώ στο Planet, the best.

είναι κάποια κομμάτια που γράφουν και δεν τα παίζουμε συχνά για να μην καούν που λέμε. Την αγάπη μας στη Σύφνο, Νικόλαος Τσελεμεντές Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας στη Σύφνο 2026 και από σήμερα μέχρι και το Σάββατο 18ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας Νικόλαος Τσελεμεντές. Μπείτε στο discovercyclades.gr και θα δείτε πληροφορίες αν σας ενδιαφέρει. Θα απίθανες γεύσεις αυτού του νησιού, την απίθανη ομορφιά του. Αλλά θα μου πεις και πού όχι.

Η Ελλαδάρα με τις πανομορφιές της και οι Ελληνάρες, όλοι εμείς, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω με την νοοτροπία μας αυτή την ενίοτε. Ενίοτε. Ενίοτε. Μη βλέπω τη λέξη λογιστής, ταράζομαι. Μας ακούει ο λογιστής της, όχ. Σαρλής, 250 ευρώ έχω όλα και όλα, αν θες πάρτα. Από τα καλύτερα που έχω δει. Τόνου παιδιά, τόνου η πιο μεγάλη. Μπαίνεις επιτόπου στο gov.gr, στη θηρίδα σου και τα βλέπεις ούλα. Και φυσικά ενημερώνεις.

Αντώνης από Κόβ, σπάστο σήμερα. Έσκησε ο θρύλος χτες. Το Σάββατο έχουμε ραντεβού στον Μπολιβάρ με την υπεροχότατη θρυλική Sister Bliss των Faithless. Που είναι μοναδική και στάντεξ παρέα και η Εύη. Τι ώρα να έρθετε ρωτάτε, τι ώρα, εγώ νωρίς λέω, σιγά σιγά, σιγούλια σιγούλια, slowly. Γεια σου Σπύρο, την αγάπη μου στην Πάτμο. Άντε πάλι. 116 στον Άραξο. Καλημέρα στη Λέμαχε. Πάρε τις κομματάρα αυτό που πες, ε. Αγαπημένος Little D. Με παίρνει λέει κάθε 3-4 μέρες ένας, παρένθεση ο ίδιος, το σταθερό μου. Μία μου κάνει το λογιστή, μία τη ΔΕΗ. Του τι λέω, αλλά δεν παίρνει χαμπάρι. Συνεχίζει, τι πρέπει να κάνω. Για ρώτα κανένα ειδικό. Τίποτα μωρέ, κλείνε το επιτόπου, δεν χρειάζεται τώρα στο σταθερό. Ποιος έχει σταθερό τη σήμερα ημέρα. Πολύ.

για τον Αλιτάκη που είναι συντονισμένο στο βροχερό Λονδινάκι. Γύρισε, λέει, μετά από 2 εβδομάδες στη Ζάκυνθο. Ναι, έχει αλλαγή εδώ που τα λέμε. Φθινοπορεινή κατάσταση και στην Ελλάδα, με βροχή κάτω χθες στα Χανιά. Και αυτό το πράγμα, πάντα το φθινόπωρο μου θυμίζει την αλλαγή ξαφνικά του σκηνικού, όχι μόνο του καιρικού, αλλά και του πάρτι που έχει τελειώσει. Μία ωραία πρωία, έχουν φύγει οι τουρίστες και η πόλη βρίσκει τους δικούς της local ρυθμούς. Πήγαμε Grand Brothers που ακούμε και περάσαμε καταπληκτικά, λέτε. Αλλά ρε Μαρία, ποιος σκέφτηκε να κάνει τη συναυλία σε θέατρο καθιστή? Είναι στο πλαίσιο του όλου, του όλου. Where else, Grand Brothers?

μοναδική περίπτωση για όσους δεν τους γνωρίζουν. Τσεκάρετε τους. Ντουετάκι γερμανο-ελβετικό. Και καταλαβαίνετε ότι συνδυάζει αυτό το κλασικό με το electronic.

Ναι, παιδιά, είναι τέλειο. Τόσο ανακαλύπτεται πολύ, είναι τέλειο. Δεν είναι κλασικό, λέτε, είναι minimal, minimal. Κρίμα, λέει, πόσο κρίμα που δεν το ήξερα για χτες. Κομματάρες, Grand Brothers, πρώτη-τελευταία προσκεκλημένη αυτή την πρώτη ώρα της Πέμπτης. Αυτά, λέει, τα πρωινά μετά το πάρτι, εμένα πάντα με πιάνει κατάθλιψη, λέει το μήνυμα. Όχι, να ρέει το πράγμα, να κυλάει ομαλά, να αλλάζουν εποχές και να είμαστε μαζί.

Ροέ σεξ. Παιδιά, εγώ λέω εκεί κατά τις 9 και βλέπομεν. Στον Bolivar το Σάββατο. Έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτή τη εβδομάδα και το τέλος της. Τα λέγαμε και χθες, θα τα πούμε και σήμερα. Βουτιά στο παρελθόν, φρεσκαρισμένο ωστόσο. Ό,τι πειράζει ο Σάββας με τα χεράκια του.

Τι παίζει τώρα? Classic Killer Adamski σε αυτό το remix του Σάβα. Γιαννάρα στην Τραχτενάρα μας ακούσε στην ποδηλατάρα. Μπουφάν και γάντια λέει στο ποδήλατο για να πάμε δουλειά, γιατί είναι βροχερό. Βροχερό το Έσεξ, ακόμα πιο βροχερό λέει ο Γιάννης. Αλλά απίστευτα υπερμοναδικό μαγευτικό τον Τράχτεν. 13 βαθμοί εκεί. Γεια σου Αντώνη μου, με βάση τη Μαρίνα Λίμου, μας ακούει από Πόρο, την αγάπη μου, με Λιακάδα.

Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
7: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar.

0: Με τις προσφορές Real Deal Day στις KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr. Best 92,6.
1: Choose music.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καπτά Μιχάλη, στη Μαρίνα Λίμου μου έχεις φιλιά από τον Αντώνη. 17 Σεπτεμβρίου 1969. Γεννιέται στο Λονδίνο ο Keith.

Είχε δώσει μία συνέντευξη ο Keith Flint εκεί κάποια χρόνια πριν δώσει τέλος στη ζωή του και είχε πει όταν νιώσω ξοφλημένος θα αυτοκτονήσω. Μία ιδιαίτερη προσωπικότητα στα όρια, έτσι που λέμε, λάτρης της μοτοσυκλέτας. Σύμφωνα με τα δικά του λόγια, είμαι ένας συνδυασμός γελοτοποιού της αυλής με δραπέτη ψυχιατρικού ασύλου αμάν. Είχε πει θα μπορούσα να παρουσιάσω τον εαυτό μου με ένα διάδρομο σπιτιού. Νομίζεις ότι είσαι μέσα, αλλά οι πόρτες των δωμάτιων είναι κλειστές. Μόλις πας να ανοίξεις το δωμάτιο που είμαι μέσα, θα σε περιμένω σαν κυνηγός. Οχ, το άλλο δεν το λέω. Δεν με φοβίζει αυτό που είμαι. Το μόνο που θέλω είναι κοιτώντας πίσω να ξέρω ότι είσαι μια γεμάτη ζωή. Αυτό είναι το παν. Ευτυχισμένη.

Πώς εγώ λέει. Και μηνύματα από Essex. Λέει στη συνέντευξη αυτή ο Κίσης, λέει πολλά και ενδιαφέροντα. Λέει, θυμάμαι έβγαινα κάποτε με μια κοπέλα όταν είχαμε ήδη γίνει γνωστή, η οποία ήταν κάπως κυριλέ, λέει ο Φλιντ. Cool και προσγειωμένη, όλα καλά. Μέχρι που μια μέρα η μαμά της ανοίγει τον Guardian και με βλέπει σε μια φωτό από μια συναυλία. Η επικεφαλίδα έγραφε, τι θα κάνατε αν η κόρη σας έφερνε αυτό ουδέτερο στο σπίτι. Από εκείνη τη στιγμή οι γονείς της με μισούσαν παθιασμένα. Γεια σου Μπρους, τον απολαύστε στο Ευγενίδιο.

σου μαράκι μου. Και επειδή όλα πάνε πίσω στα παιδικά μας τα χρόνια, κάτι που θα έπρεπε να μας αφορά όταν σκεφτόμαστε τη γονεϊκότητα, πόσο μάλλον όταν τελικά γινόμαστε γονείς, λέει ο Κίθ. Ο πατέρας μου ήταν ένας βίαιος μπιπ. Μικρός είχα κάνει το μαλλί μου ικάνα και με τράβηξε από το αυτή να με σύρει στον κουρέα, αλλά αυτός δεν είχε τι να κουρέψει εκτός από μια λωρίδα μαλλιού, οπότε μου άφησε λίγο μπροστά. Με αποτέλεσμα να μοιάζω με τον Τεντεν. Η ταπείνωση που δέχτηκα επιστρέφοντας στο σχολείο ήταν ανυπόφορη και τραυματική. Γέλασα εγώ, αλλά επειδή το είπε πολύ μετά. Και έρχεται αυτό το κομμάτι και το αφήνω εδώ, ακριβώς επειδή γεννιέται σαν σήμερα. Δεν κάνω ποτέ οικονομίες, τα εξαργυρώνω όλα και τα σπαταλάω. Είχα πάντα αυτή τη σκέψη μέσα μου ότι όταν νιώσω ξοφλημένος θα αυτοκτονήσω, είπε το 15. Ορκίζομαι στο Θεό, δεν πρόκειται για τάση αυτοκτονίας.

είναι θετική αντίληψη οπωσδήποτε, είπε. Κοινικά ομά, όταν δεν θα μπορώ να πηγαίνω στην τουαλέτα θα το πω εγώ, θα πάω λέει να στηθώ στη μέση του δρόμου μέχρι να πατήσει λεωφορεία. Your love, Prodigy. Το μόνο που θέλω είναι κοιτώντας πίσω να ξέρω ότι έζησα μια γεμάτη ζωή. Αυτό είναι το πάνω.

Να, εδώ οι μοτοσυκλετιστές χτύπησαν. Ναι, έπαιρνε μέρος σε διάφορα Grand Prix ο Keith Flint, ανά τον κόσμο, είχε δική του ομάδα. Ασχολιόταν πάρα πολύ με τις μηχανές, τους αγώνες ταχύτητας.

όλοι εδώ, πολλές μας λέτε το ίδιο. Το σοκ των γονέων. Δεν θα ξεχάσω, λέω, όταν η μητέρα μου είχε δει ένα CD των Prodigy το 99. Είχε πάθει σοκ με τα μαλλιά του. Ναι, και το γνωστό ανέκδοτο. Νόμιζε ότι έχω μπλέξει άσχημα. Πλύνε μου το τίσερ. Ποιο αυτό με τα τέρατα.

Ναι, παιδιά, για τον Diesel Power το ξέρω, δεν ήταν ο Keith, το ζήτησε. Γι' αυτό βάλαμε το Fire Starter μετά. Το ζήτησε ο Στέφανος, ο οποίος, Στεφανή, έχει πάρει πολλές εδώ ψήφους. Είσαι τεράστιος με τον Diesel Power. Με αφορμή την ημέρα, την ημερομηνία γέννησης. Την ημέρα, όχι την ημερομηνία. Γεννήθηκε

Τώρα τα βλέπω τα μηνύματα. Το έχετε στείλει πολύ για τον Diesel Power. Yeah, yeah, I know. Thank you. Άλλος εδώ, τι να πούμε κι εμείς που μεγαλώσαμε με heavy metal την εποχή του Κατσούλα. Μόνο παπά δεν είχε φέρει, λέει, μάνα μου, για εξορκισμό. Νιώθω. Κατανοώ.

Εγώ λέει, επιστρέφοντας από το σχολείο στην πρώτη ηλικίου, βρήκα πεταμένες στην ανακύκλωση. Α, όλες τις αφίσες, γιατί πίστευαν πως παίρνω ναρκωτικά μετά τις αφίσες. Από θυμό βάρισα τατουά την επόμενη εβδομάδα ενώ ήμουν ανήλικη. Όπα. Καλημέρα, τι γίνεται τώρα, μπήκα, παίζει να είναι τίλα, γουστάρω.

0: from the past. Αλλά υπέροχα φρεσκαρισμένο και μνήμες θύμισες. Μιας που είπατε, λέει, για Κατσούλα 1997, βάρδια στο Σακύπι, στρατόπεδο του ναυτικού στη Σαλαμίκονο. Η παλή, λέει, εδώ υπηρέτησε ο Κατσούλας. Και όντως, λέει, φοβόμουν. Τι φοβόσουν, αφού έχει υπηρετήσει. Πολύς κόσμος αναμνήσεις εδώ μοιράζεται στο Live 24 με Prodigy. Να μην πω, λέει, και εγώ πως αντέδρασαν δικοί μου γονείς όταν για πρώτη φορά, έλα εδώ Δημητρέλα, να μας πεις και εσύ την εμπειρία σου. Για πρώτη φορά σε αρχές των 80's, όταν είδαν το δίσκο των Maiden με τον Eddie. Εσύ έχεις να θυμάσαι τίποτα, πρώτη τους έχεις δείξει. Έχεις κάνει τέτοια πράγματα. Με τι μουσική υπόκρουση. Έτσι, έω. Τι μουσικές από κάτω.
1: Από κάτω Breakbeat. Μόνο. Μόνο
0: Breakbeat. Breakbeat. Τι το λες, μωρέ. Γεια σου Δήμο και Μιχάλη, γεια σου Αντρέα, γεια σου Ανδρώνη και πες μια καπίτα μια καλημέρα.
2: Πείτε.
0: Να το να. Φίλος εδώ, η φίλη λέει, σνιφάρετε ελεύθερα μουσική. Δεν βλάπτει την υγεία. Αντιθέτως, κάνει καλό στην ψυχούλα μας. Ω, ναι. Αμάν τη χάσιμο για το προηγούμενο. VIG, πολύ, πολύ αγάπη.

Σας έλεγα πριν για τον Μπρούσαρο που είναι συντονισμένος πάντα εδώ, ότι θα έχει την ευκαιρία να τον απολαύσετε στο closing DJ set του Best, το Ίδρυμα Ευγενίδου, για τα 70 χρόνια του Ιδρύματος, με το What If.

Science Festival. Είναι αύριο και μεθαύριο, δύο μέρες, 18 και 19 του μήνα, για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία, την ανακάλυψη. Closing DJ set 8 με 10 και μισή μπρους, 5 λες 11 παλαιό φάληρο, με ελεύθερη είσοδο.

Γεια σου, Μπιλιέρ. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που ήρθε. Λέει, άκουγα Prodigy όταν ήμουν έγκυος. Ο γιος μου έγινε DJ. Καλημέρα. Το ακούω. Είναι από αυτά που λες, εντάξει. Μπορεί να είναι μια ωραία ιστορία του μυαλού. Αλλά... Ναταλάκη, λέει, εμένα 16 ετών με πήγε ο μπαμπάς στην αυλία των Prodigy. Αυτά είναι. Ανδρώνικε, σου λένε, πάρε πίσω το τελευταίο Μάρκους, δεν το αξίζουν. Έχει δίκιο. Α, εδώ αυτός ο φίλος σου. Τα φιλιά μου στον Ανδρώνικο. Γεια σου, Σπυριδούλα. Ο Ελβετός που έλεγα τις προάλλες. Άλλος Ελβετός. Λες εσύ φιλιά στον Ελβετό. Λέω στον άλλο Ελβετό, έχεις φιλιά στον Ανδρώνικο. Μου λέει ποιος είναι ο Ανδρώνικος.

Έλα πάμε, Throwback Thursday, με πολλές ιστορίες μέσω της μουσικής, με τη μουσική, για τη μουσική και τη ζωή. Καλοκαίρι 97 η μαμά μου βρήκε κασέτες μου με Manowar και μου ζήτησε να τις μεταφράσω τους τίτλους. Αυτά λέει είναι του σατανά, και εσύ γιατί δεν είπες άλλα? Με να λες άλλα. Κάνε το καλό. Πώς λέγεται παιδί μου αυτό το κομμάτι? Κάνε το καλό και ρίχτω στο γελό. Α, ωραίο, το επόμενο. Μην κρίνεις για να μην κριθείς. Πάρα πολύ καλή, Manowar. Να πας σε Γάλλο να σε κεράσουν τούρτα, λέει, για Ανδρόνικο. Και να σε κεράσει τούρτα στο, στο Γάλλο. Είναι το friend, το Στέλιος. Το pet shop. Ναι, μωρέ. Ο Γιάννης από Αλεξανδρούπολη μου λέει: ακούμε τις μουσικές αυτές με την κόρη μου την Αθηνά που είναι άρρωστη σήμερα και δεν πήγε σχολείο. Περαστικά, Αθηνούλα, εκμεταλλεύσε το με τον μπαμπά. Ισχύει, λέει το μήνυμα, δεν είναι τρο, δεν είναι ψέμα. Τα μωρά λαμβάνουν ερεθίσματα μέσω των νευρών των γονέων τους. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Θα μας πουν οι ειδικοί. Κλείνουμε, ερχόμαστε με την τελευταία ενότητα και θέλουμε ονοματεπώνυμο. Θα είναι διπλές και σήμερα, για αύριο, για το Σάββατο, για τον Bolivar με Sister Bliss και Evie. Είναι ελευθερή είσοδος.

0: 102,6.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπιδάκη του Best 92,6 στα Deck. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Best 92,6.
14: We the music.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Συνδέει τον κόσμο μας η Telecom. Όλα τα νέα ό,τι σας αφορά στο telecom.gr και στα social. Αναζητήστε Telecom.gr. Wheeler δικό σου. Το soulmate στα γαλλικά, λέμε, monsieur.

Κομματάρα. Μπήκε στη λίστα και δεν βγαίνει. Στείλτε ονοματεπώνυμο για προσκλήσεις, διπλές προσκλήσεις για το βράδυ του Σαββάτου στον Μπόλιβαρ. Ο Ανδρόνικος θα κληρώσει σήμερα, είπε. Στείλτε τώρα οι πέντε που θέλετε πάρα πολύ. Δεν έχετε έτσι άλλο. Άλλη υπομονή. Θα στείλω και ό,τι γίνει. Στείλτε.

Λοιπόν, ακούστε, μη στέλνετε άλλοι, παιδιά. Βρέθηκαν οι πρώτοι γρήγοροι, μισό. 1, 2, 3, 4. Ζέτα, κάπα έχεις κερδίσει εσύ από χθες. Θες κι άλλοι, σου μάλλον. Δώσ' μου άλλο όμως, ονοματεπώνυμο.

Εντάξει, παιδιά, λοιπόν, 5. Το λέω τώρα, επί και τόπου. 5 που ήθελαν πολύ, σου λέει τις τελευταίες μέρες, άντε να πάω να δω, να απολαύσω, Sister Bliss. Γιώργος P, Μαρία P, Έλλη P, Αντώνης Λάμδα.

Είναι μια εβδομάδα, όπως λέμε, από την αρχή της full όμως. Φυσικά πάρα πολλοί κόσμος ανυπομονεί για το Tomorrow Comes the Harvest. Jeff Mills, Max Cooper στο Θέατρο Βράχων του αλλού, Μελίνα Μερκούρη. Special guest στο Max Cooper του Jeff Mills στο Θέατρο Βράχων αυτή την Κυριακή. Θα έχουμε πρόσκληση αύριο, έτσι λέμε.

0: Hi, this is Max Cooper, and you're listening to Best Radio 92.6.
1: Αχ, ωραία το είπε. Άμα έχεις προφορά όμως, ε. Ποιος το έλεγε, ωραία λέει τα μιλάει τα αμερικάνικα, ο Ντόναλντ. Καλά τα μιλάει ο Τραμπ, εντάξει.

Να σας πω για το project Tomorrow Comes the Harvest, ότι σε κάθε εμφάνιση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο αυτοσχεδιασμός. Γι' αυτό και είναι μια εμπειρία πέρα από τα συνηθισμένα. Αγάπη πολύ για Max Cooper, ένας παραγωγός out of space που λέμε στα παχιανά.

Και σαν να μας έφταναν όλα, έρχονται και έχουμε two, κατάλαβες, δηλαδή έχουμε full circle. Τι γίνεται αυτές τις μέρες? Διάθεση και budget να υπάρχει. Αυτό, budget. Budget και διάθεση. Φίλοι, παρέα, δεν σε νοιάζει, βρίσκεις. Η καλή σου διάθεση είναι η καλύτερη συντροφιά. Και τα money.

Το Σάββατο στο Playground 260 Luna Space έχουμε It Who. Σε αυτό το ξεχωριστό τάτο Hybrid DJ Set θα συναντήσουν Avantgarde Double Dot. Μια βραδιά γεμάτη ηλεκτρονικό ήχο, groove και ενέργεια. Η βραδιά ξεκινά από νωρίς το απόγευμα αυτή η βραδιά από τους Residents του Full Circle Mark και Man With The Speakers στις 6 για πρώτη φορά. Το Σούκο. Μια βιωματική εμπειρία διαλογισμού μέσα από την κίνηση, την αναπνοή και το χορό. Σάββατο στο Playground 260, Join the Circle. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle.

Αύριο που λέγαμε να κάνουμε τη βραδιά μας στην Φιλαδέλφια, το αφήσαμε. Έχει black off, γίνεται χαμός. Αλλά θα είμαστε σε επαφή μέσα στον Οκτώβρη. Έλεος για το προηγούμενο, λέει, από μια οικοδομή δίπλα κάτι τέτοιοι ήχοι ακούγονται, εντάξει. Δεν είναι ραδιοφωνική ήχη. Ο Max Cooper είναι εμπειρία και δεν το λέω εγώ. Είναι sold out διεθνώς. Πρέπει να το δεις με τα visual, καταλάβεις.

0: Λοιπόν, θα κλείσω με Nightmares on Wax remix.
1: Share one spirit. All humans share one consciousness.
0: Όχι, δεν έβαλα το remix, το δικό του είναι το back to nature.
1: Like my life, my ideas. They don't realize that all humans share a huge pool of consciousness, of thought. All human thought vibrates at a certain frequency. We're all in communication. You know, when you exhale, I breathe the air you breathe. We're all together, really. This is the way nature designed it. So that we will be sharing the earth together.
0: Ακριβώς γιατί λέγαμε νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής σε τη σύνδεση με τη φύση. Και καθώς ο Nightmares on Wax έρχεται και αυτό στην Αθήνα στο Borderline Festival, αυτό είναι τον Οκτώβριο, εντάξει. Έχουμε λίγο ακόμη, 9 Οκτωβρίου Fall Edition για το Borderline Festival. Onassis Foundation.
1: Everything in the material world comes from the spirit.
0: Εξαιρετική περίπτωση με πολύ φανατικό κοινό Nightmares on Wax.
1: Manifested constantly. So we say everything comes from the spirit, from this energetic life source. And humans, they just want to take. They go, they gather, they take. Taking. What the ancient says, you have to give first to the spirit.
0: Ανδρώνη, θες να πεις κάτι στον κόσμο σου? Θέλεις να πεις κάτι?
2: Υγεία και να είναι όλοι καλά.
0: Α, ωραία, πάντα αυτό μετράει. Δεν σκέφτηκες πάρα πολύ, αλλά όχι, εννοείται ότι το πιο βασικό είναι αυτό. Πλάκα κάνεις, προφανώς. Και δεν εννοείται. Δεν είναι αυτονόητο, θέλω να πω. Πολλά φιλιά, City μας είναι εδώ. Γεια σου Νικόλα, στον μπορώ.

Δεν μπορώ, τώρα βλέπω και τις φωτογραφίες. Γεια σου Χρήστο, από Κραϊόβα, όπου και ετοιμάζονται και αυτή τη χρονιά για τους Βαλκανικούς αγώνες στίβου βετεράνων αθλητών. Δεν φεύγει ποτέ από μέσα σου αυτό. Καλές επιτυχίες, Χριστάρα μου. Ευχαριστώ για τις φωτο. Bye bye. Αντιμό.

0: Lord gives you. That's a way to say thank you. It's not really a way of saying thank you. They say in our culture, they say, how do you say please? You don't need to say please. Everything's there for you. You just need to know how to ask for it in a respectful way, with love. So you ask for it with love. Accept it with love.
1: Be one of us.
0: Give love back. You don't give trash. You don't give pollution back to nature. You give love back. You give some of your energetic goodness back to the earth.
1: Be best.
2: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
6: Η ώρα είναι 12.

0: 92,6.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Deos Athens.
3: Special Guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: του Θεός Athens. Louise's Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
4: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο,

θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες,

0: προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.

0: Fest 92,6.
1: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Ούτε από την εποχή που δεν υπήρχε AI. Είναι τώρα άμα νιώθεις so lonely, πες να τα πεις με το AI, κάτι θα πεις. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? 17 Σεπτεμβρίου του 2026 στο κατεβόδιο του Θέρους. Ο μεγάλη, ποιος, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου. Έχουμε σήμερα μεγάλη γιορτή, γιορτάζει πολλής κόσμος. Πολλές κυρίες κατά βάση, η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Η οικογένεια ήταν όλες αυτές. Έχουμε τη Σοφία και τις τρεις κόρες της. Χείρεψε η Σοφία, πήρε τα κορίτσια, πάνε στη Ρώμη. Εκεί ήταν ένας μοχθηρός αυτοκράτορας, ο Ανδριανός, που λέει είναι χριστιανές. Θα τις καθαρίσω. Φωνάζει πρώτη την πίστη, αρνείται να αλλαξοπιστήσει, σωστά, αυτό ήταν όνομα και πράγμα, την αποκεφαλίζει. Εν συνεχεία την αγάπη, γίνεται το ίδιο. Και στο τέλος με την ελπίδα, που φυσικά πεθαίνει τελευταία και εν προκειμένου αποκεφαλίστηκε τελευταία. Μετά η Σοφία δεν άντεξε και πέθανε από τον καημό, από το μαράζι. Οπότε χρόνια πολλά σε όλες σας. Σίγουρα έχουμε σοφίες, αλλά θα έχουμε και ελπίδα και αγάπη. Γιορτάζει και η Ελπίδα, η τραγουδίστρια. Αν και λείπει και εκείνος από την παλιά δισκοτέκ.

ως ιστορικό γεγονός της ημέρας διάλεξα κάτι που είναι πάρα πολύ ελληνικό. Μαλώνει ένα σκυλί με μια μαϊμού και στη μέση μπαίνει ένας βασιλιάς που πάει να τον χωρίσει και το δαγκώνει μαϊμού. Συνέβη τέτοια μέρα το 1920 για τον βασιλιά Αλέξανδρο τον Α, ο οποίος πέθανε λίγες μέρες μετά από το δάγκωμα της μαϊμού, σαν και κυκλοφόρησαν και διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Διότι ο Αλέξανδρος, παιδιά, ήταν ένα ωραίο τυπάκι. Δεν ήταν να αναλάβει το βασίλειο. Βασιλεύς ήταν ο πατέρας του, Κωνσταντίνος. Και πρώτος στη διαδοχή ήταν ο μεγάλος του αδελφός, ο Γεώργιος. Αλλά τώρα αυτοί ήταν φιλογερμανοί. Τι άλλο θα ήταν? Οπότε οι συμμαχικές δυνάμεις, οι Αγγλογάλλοι δηλαδή, απέτησαν από την Ελλάδα να τους αλλάξει, να τους διώξει. Ουστ. Οπότε αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος ο Α, ο οποίος δεν ήθελε πρώτα-πρώτα να γίνει το παιδί βασιλιάς. Και κατά δεύτερον, είχε μια καψούρα αυτό στην κόρη ενός στρατιωτικού. Την Ασπασία τη Μάνου. Τρελός έρωτας, από πριν του προκύψει ο θρόνος. Σου λέει, εγώ θέλω να την παντρευτώ. Πηγαίνει ο Βενιζέλος, που ήταν τότε πρωθυπουργός, του λέει, κάτσε καλά ρε, θα παντρευτείς αυτήν που είναι μια λαϊκά. Εδώ σου έχω κάνει έτοιμο προξενιό

με μια Αγγλίδα πριγκίπισσα. Δεν θα πας να πάρεις την παρακατιανή. Και τι κάνει το άτομο, παιδιά, αν και βασιλιάς, πάει και την παντρεύεται κρυφά. Αυτός είναι έρωτας, ρε εσείς, όχι όλα τα άλλα, ας πούμε. Πάει και την παντρεύεται κρυφά στο σπίτι ενός φίλου του. Αυτή η γάμη, όταν ένας βασιλιάς παντρεύεται μία κοινή θνητή, λέγονται μοργανωτικοί. Είναι μοργανωτικός, δηλαδή την παντρεύεσαι, αλλά αυτή δεν αποκτάει, δεν γίνεται βασίλισσα. Ούτε έχει κληρονομικά δικαιώματα. Το μοργανωτικός, λέει, βγαίνει από μια γερμανική έκφραση που είναι το πρωινό δώρο που κάνει ο σύζυγος στη γυναίκα του. Τι πρωινό δώρο, τώρα μας βάζουν ιδέες.

Ναι, μοργανατικός γάμος, τι είπα, το παλιός, sorry. Τέλος πάντων, δαγκόνιο πήθηκα στον Αλέξανδρο. Η Ασπασία ήταν έγκυος. Πεθαίνει ο Αλέξανδρος, γεννιέται μετά το παιδί, το βγάζουν, πώς θα το βγάζουν, Αλεξάνδρα. Η οποία μετά εκεί πήγε, έγινε βασίλισσα στη Σερβία. Ωραίες ιστορίες, γιατί να μην έχουμε ακόμα βασιλιά, γάμο. Και βέβαια ξαναθυμίζω για όλα αυτά, αν σας αρέσουν αυτές οι ιστορίες με βασιλιάδες κλπ, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από τα podcast και τα βιβλία της Ελένης Λετώνη. Ό,τι καλύτερο να μάθετε για την ελληνική βασιλική οικογένεια.

δεν υπάρχει ελληνική βασιλική οικογένεια. Πώς δεν υπάρχει? Είναι η πρώην βασιλική τέος, μα όχι, ναι, τέος είναι αυτή. Τέος είσαι όταν δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνεις αυτό που ήσουν. Δηλαδή, πρωθυπουργοί είναι πρώην. Οι πρόεδροι της Δημοκρατίας, ειδικά όταν έχουν κάνει διευθυντής, είναι τέος. Όπως ήταν και ο βασιλεύς. Και πού να βρεθεί μωρέ ελληνική βασιλική οικογένεια, από τους κατσαπλιάδες?

Λοιπόν, ας αφήσουμε τους βασιλείς να αναπαύονται στο Τατόι ή όπου αλλού βρίσκονται οι απογονοί τους, τέλος πάντων. Είναι ένα θέμα που έχει μόνο ιστορικό ενδιαφέρον.

Αλλά τότε σε εκείνα τα χρόνια, πάμε 200 χρόνια πίσω, δεν νοείται να συσταθεί κράτος χωρίς να έχει βασιλιά. Και μάλιστα ξένο, φαντάζεσαι να έλεγαν τότε μεγάλες δυνάμεις. Ωραία παιδιά, βρείτε τα μόνοι σας, φτιάξτε ένα πολίτευμα, εκλέξτε ηγεσία. Δεν είναι ο βασιλιάς τότε που επέλεξαν, ας πούμε, τον Όθωνα, τον Βαβαρό. Είναι όπως παίρνεις ένα τσομπάνο, ένα βοσκό να σου φυλάξει τα γίδια. Μπορείς να τα αφήσεις μόνα τους.

Τέλος πάντων, έχουμε πια και ένα νέο, ένα new entry στη δημόσια σφαίρα. Τον υπνοτιστή, υπνοθεραπευτή Αναδρομέα. Όπου εμφανίζεται και κόσμος που ήταν πελάτες του. Λέει μια κυρία, εγώ πήγα και μου είπε ότι είμαι με την σάρκωση του πατέρα μου. Πώς διάλο με την σαρκώθηκε ο πατέρας της, εκτός κι αν είχε πεθάνει πριν γεννηθεί αυτή. Αλλά για φαντάσου τώρα να πας να πληρώσεις 3 εκατοστάρικα και να σου πούν, ξέρεις, είσαι με την σάρκωση κάποιου. Και αφού έχεις πληρώσει τα 3 εκατοστάρικα, φεύγοντας αναρωτιέσαι ποιου μαλάκα είσαι με την σάρκωση.

ίσα ας πούμε κάτι τόσο σημαντικό που πρέπει να υπάρχει και συνέχεια σε κάποιο άλλο σώμα. Γιατί, για ποιο λόγο? Είναι αυτή η πλάνη που έχουμε που νομίζουμε ότι είμαστε πάρα πολύ σημαντικά πλάσματα, πάρα πολύ σημαντικές μονάδες σε αυτή την συμπαντική πραγματικότητα, ώστε δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι χάνεσαι, ξέρω, τέλος πάντων. Αν έχεις 3 εκατοστάρικα, πήγαινε στον υπνοτιστή, υπνοθεραπευτή αναδρομέα. Και ελάτε να μας πείτε τι ήσασταν στην προηγούμενη ζωή σας.

Στο μεταξύ, παιδιά, καθόμουν και κοιτούσα τι είναι αυτό που πουλάνε. Γενικώς τι υπάρχει, το οποίο είναι νομιμότατο, διότι υπάρχει κωδικός στην εφορία που λέει υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπείων. Δηλαδή μην τρελαθούμε, από τη μια λέμε ότι πόπα όλα αυτά είναι επικίνδυνα, αλλά υπάρχει, είναι κωδικός στην εφορία. Όπως επίσης υπάρχει κωδικός υπηρεσίες αστρολογίας και πνευματισμού. Οπότε ναι, γιατί να μην υπάρχει, ας πούμε, υπνοθεραπευτής αναδρομέας. Εδώ μου λένε ότι παίρνει 80 και 60 αν υπάρξει δεύτερη επίσκεψη. Καλά, εντάξει, άλλοι παίρνουν για τέτοια 300. Και βρήκα, ας πούμε, κρυσταλλοθεραπεία. Έτσι, μπαίνουν κρύσταλλοι γύρω-γύρω από το σώμα και συντονίζεται η ενέργεια. Ήταν και ο Σούπερμαν με κάτι τέτοια. Βρήκα άλλο που πας και με φιβετιανά μπολ και δονήσεις επαναφέρουν την ενεργειακή ισορροπία.

θεραπεία τσάκρα βρήκα επίσης και βιοσυντονισμός. Ειδικό μαγνητοθεραπευτή είδα. Είδα έναν άλλον που πουλάει θεραπεία με πυραμίδες. Πας και κάθεσαι κάτω από κάτι πυραμίδες. Και αξιοποιείται, λέει, πυραμιδική ενέργεια.

αγγελοθεραπεία, με επικοινωνία με αγγέλους, όπου παίρνεις την ενέργειά τους. Όπως διαβάζω, επικοινωνία και ενεργειακή παρέμβαση αγγέλων για σωματική ή ψυχική ευεξία. Τώρα όλα αυτά είναι νόμιμα, έτσι. Δεν απαιτούν ούτε πιστοποίηστε τίποτα.

βρήκα ενεργειακή χειρουργική που δεν χρειάζεται να πας στο χειρουργείο να σε κόψουν. Ο θεραπευτής μπορεί και από μακριά να σου στείλει ενέργεια. Του αρκεί μόνο το όνομα, μια φωτογραφία,

Αλλά σου λέω, πώς να τους κλείσεις όλους αυτούς όταν δεν κλείνεις τον τύπο που περιφέρει το Λείψανο ή τη ζώνη που λέει ότι θεραπεύει τα πάντα. Δεν μπορείς, δεν γίνεται. Ρεκλάμες.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Sunset Pool Party at Faust Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπηδάκη του Best 92,6 στα DEC. Summer Stays On. Faust Project.

0: Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: The music.

Να πούμε χρόνια πολλά στην Ελπίδα που είναι στο κρεβάτι του πόνου, μαζί και η Ολυμπία και η Αμαλία. Εντάξει, φυσικοθεραπεία κάνουν οι κυρίες, αλλά πονάνε, κουράγιο. Κάποιος γράφει τι συμβαίνει με τις γυναίκες και τον αποκρυφισμό και τι ενέργειες και την αστρολογία και τις ενέργειες και την αστρολογία και όλα όσα δεν είναι πεζαδυτικά. Θα σου πω. Νομίζω ότι οι γυναίκες έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτά γιατί ενδιαφέρονται περισσότερο για το wellness, την ευεξία. Οπότε αυτή η χώρα είναι όμορφη, είναι δίπλα, είναι γειτονικά, είναι γειτονιά. Δηλαδή θα δεις ότι η ροπή των ανδρών προς τον ανορθολογισμό πάει αλλού. Ότι έχω βρει το κρυπτονόμισμα, τις τρελές επενδύσεις, κάτι θεωρίες συνωμοσίας.

Έλα εδώ χρυσή μου, της λέει ο άλλος. Το σώμα σου σου λέει κάτι και εσύ δεν το ακούς. Άκου το σώμα σου. Μέσα από αυτό μιλάει και η ψυχή σου.

Οπότε δεν ξέρεις, δηλαδή εγώ που με ξέρω πως είμαι, ας πούμε. Έτσι και περνούσα εγώ ημινόπαυση, όπου θες θα είχα πάει. Και θα άφηνα πίσω μου μια σπορά πτωμάτων.

ναι, έχουμε και το τελευταίο post του TPG. Ναι. Ο TPG, δηλαδή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε μία σχεδόν άκρος αποκαλυπτική φωτογράφηση. Δηλαδή έχει φωτογραφηθεί στο ντους, γυμνός. Βλέπουμε ξεκάθαρα την εξαιρετική του γράμμωση. Ένα γλυπτό του Μιχαηλάγγελου είναι το κορμί του. Και σχεδόν βλέπουμε, μάλλον μόλις που δεν βλέπουμε, την επίμαχη περιοχή. Μας αποκαλύπτει δηλαδή πλήρως τον ανθρισμό του μόνο μερικώς. Και να ρωτιέσαι τώρα γιατί. Και δεν μπορείς να βρεις την απάντηση, γιατί δεν μπορείς να μπεις σε αυτό τον κόσμο αυτού του μυαλού. Και θέλω από κάτω λαός αποθεώνει, κορμάρα ο πρόεδρος.

κοιτάξτε, νομίζω είναι αναπόφευκτο όταν έχεις εκτεθεί πια τόσο πολύ στα social. Όταν καθημερινά εκθέτεις και τις πιο κρυφές του πτυχές του εαυτού σου, κάποια στιγμή θα το κάνεις και αυτό.

Ψαπαμίλη, κάνα μήνυμα. Έχω κάνει υπνοτισμό για να κόψω το τσιγάρο. Η θεραπεία 300 ευρώ. Όταν βγήκα από το θεραπευτήριο, ήθελα να ανάψω τσιγάρο. Τελικά το έκοψα από την τροπή μου που έδωσα 300 ευρώ τζάμπα. Ναι, οι περισσότεροι έτσι θα το κόβουν με ύπνωση. Μα σου είπε, υπάρχει ένα παλιό ανέκδοτο για κάποιον που θέλει να γίνει μάγος και πάει πληρώνει ένα σκασμό λεφτά και του λένε θα ανέβεις στον πέμπτο όροφο αυτής της πολυκατοικίας και θα γίνεις μάγος. Μπαίνει μες στην πολυκατοικία, αρχίζει να ανεβαίνει και τρώει ξύλο, άγριο ξύλο σε κάθε όροφο. Φτάνει στην ταράτσα και εκεί πέρα το περιμένει ένας τεράστιος μαύρος κύριος, γυμνός και έτοιμος για ερωτικές περιπτύξεις. Του λέει ο άλλος, θα με αγαπήσεις, μάγος είσαι. Αυτό γίνεται και με αυτά.

Γιατί είναι και σημείο των καιρών, παιδιά. Το γύρας και ο θάνατος τείνουν πια να θεωρούνται φυσικά πράγματα. Ή κάποιες καταστάσεις που μπορείς να τις αποφύγεις.

ναι, ρε παιδί μου, αυτή η απληστία, η βουλημία του ανθρώπου να ζει παραπάνω είναι όμως και στοιχείο πρόοδου. Βλέπω μπροστά μου, έχω ένα πίνακα, την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής στην Ελλάδα. Το 1900, ξέρετε πόσο ήταν. 39 έτη. Και 100 χρόνια πριν ήταν 45. Δηλαδή 100 χρόνια πριν, οι πιο πολλοί που είμαστε εδώ, τουλάχιστον και στο Live 24, τώρα θα φορούσαμε το ξύλινο παλτό και θα κάναμε περίπατο στους αιώνιους λιμώνες. Και βλέπεις ταυτοχρόνως αυτά τα παιδιά που σκοτώθηκαν στην Ποσειδόνος. 20 χρονών παιδιά. Με βάση τη στατιστική είχαν μπροστά τους άλλα 60 χρόνια ζωής.

Ναι, το προσδόκιμο πήγαινε σε αυτές τις ηλικίες λόγω πολύ μεγάλης παιδικής θνησιμότητας. Αλλά πάρα πολύ δύσκολα τότε θα περνούσε στα 55. Γι' αυτό είναι και το χαρακτηριστικό από τα ρεπορτάζ των εφημερίδων της εποχής, όπου αναφέρονται στους 50χρονους με το χαρακτηρισμό γέρον. Ή γραία 50 ετών.

0: 92,6.
1: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Best. Questo è il tempo in cui vago per i campi. 92,6.

Α, δεν τ' άκουσα αυτό το σπούτ για τη μετανάστευση, ήμουν έξω. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ τι ακριβώς λέει, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα λέει κάτι που θα απευθύνεται στο πολύ δεξιό κοινό. Αν και νομίζω ότι παρανοούμε, παρεξηγούμε κάποια πράγματα. Όταν ο Θάνος Πλεύρης είναι υπουργός μετανάστευσης, σημαίνει ότι είναι υπουργός για να μεταναστεύσεις εσύ. Που πάντα βέβαια είναι μια καλή και ασφαλής λύση. Εδώ στην Πεστάρα Best 92,6 Citizen Givizen. Μια και λέμε για μετανάστευση, να ο Αναστάσης θα πάει πρώτη δημοτικού στη Γερμανία. Καλή αρχή, Αναστάση.

Μας ακούτε από το site του σταθμού, από το Live24 μέσω του οποίου επικοινωνείτε και με το στούντιο, ενώ μπορείτε να βρείτε και την εκπομπή σε podcast.

Αλλά παιδιά, όπως και να το δεις, η μετανάστευση θα είναι το χαρτί πάνω στο οποίο θα παιχτούν πάρα πολλά στην Ευρώπη και εκλογικά. Εν τω μεταξύ ανακοινώθηκε μία έρευνα, Economist την έχει νομίζω, ότι οι μουσουλμάνοι τελικά δεν κάνουν πολλά παιδιά όπως νομίζαμε. Ενσωματώνονται στους ευρωπαϊκούς δημογραφικούς δείκτες. Τι λέει, η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Τροπή. Αλλά έχει βγει ο Κασιδιάρης από τη φυλακή, ετοιμάζει το Σαμαράς να κάνει κόμμα, είναι η Λατινοπούλη, είναι ο Βελόπουλος. Εκεί θα το πάνε.

Την τροπή δεν έχει ήδη, μου λέει κάποιος. Ακριβώς, την αδιαπραγμάτευτη ασφαλειά μας. Άντε με τις ανοησίες σου, δεν λέω την άλλη λέξη κάθε φορά.

Όχι, στο έγκλημα είμαστε περίπου μισή-μισή. Είμαι θα πει, καλό θα πει. Αλλά αυτά είναι τα χοντρικά στοιχεία, γιατί στην εγκληματικότητα των αλλοδαπών προσμετράται το σε πιάσα χωρίς χαρτιά, δούλευες παράνομα. Στις εγκληματικές οργανώσεις έχουν καλέσει επιδόσεις οι αλλοδαποί. Ενώ στο ποσοστό των ημεδαπών είναι πολύ υψηλή συμμετοχή των Ρωμά.

δηλαδή. Βλέπω τώρα τα στοιχεία από την Ελλάς για τα εγκλήματα του 2024. Εγκλήματα κατά ιδιοκτησίας, κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες. Το μερίδιο των αλλοδαπών είναι 20%. Στα ναρκωτικά είναι 23%.

0: Ouais, c'est un piège. J'ai tendance à m'en là.
1: Ναι, κάποιος μου λέει 9 εκατομμύρια Έλληνες, 1 εκατομμύριο ξένοι, γιατί είναι 50-50. Δεν σας λέω, αλλά στην εγκληματικότητα των ξένων προσμετρώνεται το παράνομη εργασία, παράνομη είσοδος στη χώρα.

0: ρε παιδί μου, δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την παράνομη μετανάστευση προς Θεού. Αυτονόητο είναι. Αλλά όταν κάνεις spot και λες η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη, αυτομάτως δημιουργείς ή διεγείρεις ή εντείνεις στην κοινωνία ένα κλίμα. Λέει, ωραία φίλε, αυτοί απειλούν την ασφάλειά μας, έχουμε πόλεμο.
1: But it doesn't have the same taste without you. It's so hard, cause everybody except me is happy. Please help me, I have to get out, goodbye. I will miss you.
0: I will... Και αυτό φαίνεται θα παίξει πάρα πολύ από εδώ και πέρα. Από τη μια ένας φόβος ότι απειλείται η ασφάλειά σου, αλλά εγώ θα μολύσω τον πλεύρη. Από την άλλη, αν φύγει ο Μητσοτάκης θα κάνουν ντου οι Τούρκοι που είπε ο Φλωρίδης.

Σωστό, που το γράφει και κάποιος άλλος. Η ασφάλεια θα έπρεπε όντως να είναι αδιαπραγμάτευτη για κάθε άνθρωπο. Όχι με την εθνικότητα. Σωστό, το προφανές.

Έχουμε πόλεμο, μην το γελάς μωρό μου. Να μην αφήνεις το παράθυρο ανοιχτό.

εποχών. Πάνε 40 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Η ανακοχή του Τζίμι Πανούση, για σας που ρωτάτε. Όπου ο Μακαρίτης ο Τζίμις έλεγε ότι αυτό είναι και το πιο ωραίο τραγούδι που έχει γράψει. Έχω παρέμβαση αναρχικής φεμινίστριας. Σωστή παρέμβαση. Ακούω για ασφάλεια των Ελλήνων και γελάω σαν Κρουέλα. Εργατικά ατυχήματα, φωτιές, πλημμύρες, μέσα μαζικής μεταφοράς, τίγκα, στο δρόμο, ό,τι να είναι, σαν μανογιατροί. Δίκιο έχει, συντρόφισσα.

Ένα κράτος που αντί να έχει βάλει πινακίδες σε αυτά τα ιατρία ειδικές, ουσιαστικά ήταν στην πόρτα και έκανε υποδοχή στους πελάτες ή μοίραζε εξωφυλάδια. Τέλος πάντων, να συνεπάμε στο τελευταίο διάλειμμα.

Κάποιος άλλος μου λέει, δεν είναι παράλογο να πεις ότι σε περίοδο ακυβερνησίας τα πράγματα με την Τουρκία είναι επικίνδυνα. Ναι, εδώ ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ότι όταν το λες εσύ, όταν επισύεις εσύ αυτή την απειλή, είναι σαν να λες, παιδιά, ότι είμαι τόσα χρόνια και δεν έχω καταφέρει να φτιάξω ένα κράτος που στέκεται μόνο του. Δηλαδή ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα.

Ποιος θα κάνει απεργία πείνας, καλέ, αναρχικά? Α, ο γιατρός από το Κολωνάκι, νομίζω, είπε ότι θα κάνει απεργία πείνας. Κοίταξε, όντως, όταν εμφανίζεσαι μετά από τέτοιο περιστατικό με καρό σακάκι και κόκκινο παντελόνι, δηλαδή, μόνο και μόνο αυτό είναι ποινικά κολάσιμο, έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και μετά μόνο παιδική χαρά, κατόφια σαχλαμάρα.
1: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις

0: 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Best 92,6.

Βρισκόμαστε λοιπόν στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, όπου παραδίδεται πια σε εσάς τα μηνύματά σας.

Μπορείτε να πείτε ότι θέλετε να φορήσετε όποιον θέλετε. Για τα επόμενα, ξέρω, 15 λεπτά. Και παραγγελίες ανοιχτές. Αν υπάρχει κάτι που θέλετε να ακούσετε, ας το ακούσουμε, αν το έχουμε.

Επειδή είμαι γυναίκα, κάνω τον 50 και βάλω ότι κάνω μεγάλο αγώνα για να μην υποκύψω στις υποσχέσεις ευεξίας. Πλέον φοβάμαι και τη γιατρό μου αν μου τα λέει σωστά. Ο αδελφός μου είπε, θα ψηφίσω Νουδού, γιατί έχει ενδυναμώσει την άμυνα στα νησιά μας, γιατί μπορεί η Χαμάς, να πάρει ένα από αυτά. Λες να βγει εναλλακτική για τη Γερμανία, η ακροδεξή δηλαδή εννοεί, και να γυρίσουν όλοι οι εκ της Γερμανίας πτυχιούχοι. Να βγει και εδώ ο Κασιδιάρης, να πάω εγώ στο Βόρειο Πόλο να ξεκινήσω να κάνω άγριες κραυγές πιγκουίνων. Ναι, θα έρθει να σε φάει η αρκούδα και δεν θα ξέρει τι τρώει, γιατί δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στο Βόρειο Πόλο. Ο Μάκης μας εμφανίστηκε, ζητάει συγγνώμη που δεν παρεμβαίνει συχνά τελευταία. Εντάξει, Μάκη, υπάρχει και ένα όριο όμως. Δεν καταγγέλει τους γιατρούς του Κολονακίου. Να πέσουν τα ενίκια ρε παιδιά. Ένας μισθός για ενίκιο που ακούστηκε πια. Το ερώτημα όμως ξέρεις ποιο είναι. Και γιατί δεν πέφτουν, διότι πληρώνονται αυτά τα ενίκια. Δεν ξέρω τώρα τι ποσοστό υπάρχει, πόσα είναι ανίσπρακτα ή καθυστερήσεις υπάρχουν.

υπάρχουν στην καταβολή τους. Αλλά πηγαίνουν και τα πληρώνουν και δέχονται να πληρώνουν και μαύρα, γιατί το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα είναι 300 ευρώ.

κάποιος κάνει ενέσιμο για δυνάτισμα με εντολή γιατρού. Καλύτερη απόφαση έφερε η απόφαση να τον ακούσω. Γεια σου Ελπίδα, χρόνια πολλά. Και τι κομμάτι μπορείς να αφιερώσεις σε μια ελπίδα, κάτι που να έχει μέσα ελπίδα. Ναι, κάτι.

Θέλουμε συνέντευξη με την Αναρχοφέμ να εκτεθεί και να απογυμνωθούν τα αλληλέγγυα επιχειρήματά της. Αν στείλω στην Αναρχοφέμ αυτά που γράφετε κάθε μέρα για αυτήν, θα το φεμινιστόμετρο θα τερματίσει, θα το σπάσει, θα το πάει στα χίλια.

Θα πω κάτι με καλή πρόθεση. Αυτή τη σεζόν οι εκπομπές είναι χλιαρές. Δεν με κρατάνε όλο το 2 ώρο φανατικά. Μάλλον έχεις χαλαρώσει τη θεματολογία και είναι λογικό με αυτό το ακροατήριο, λέει ο Νίκος. Εντάξει, έχω κρατήσει 1 ώρα 41 λεπτά. Αυτό που δεν μπορείς να καταλάβεις, Νίκο, είναι ότι δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες.

Έχω γενέθλια σήμερα και θα ήθελα να συγκλονίσω λίγο την ύπαρξή μου. Λέω να παραιτηθώ μετά από 8 χρόνια στην ίδια εταιρεία. Και πολύ καλά θα κάνεις.

κάποιος θα παραιτηθεί μετά από 18 χρόνια στην ελληνική αστυνομία. Όχι ρε φίλε, λέει 8 χρόνια θα χάσει τόση αποζημίωση. Κοίταξε, αν δεν περνάει καλά εκεί, τι να το κάνει, κοστολογείται αυτό το πράγμα? Το να είσαι δυστυχή στη δουλειά σου, δηλαδή στο μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρας σου, στα πιο παραγωγικά σου χρόνια.

Τελικά είναι εύκολο να έχεις ένα ακόμα ακροδεξιό πόλεμο στην Τουρκία και μετανάστες και μπήκε στη Βουλή, πουλάτε φόβο. Το ερώτημα είναι τελικά αυτά τα κάνουν τα κόμματα ή λένε αυτά που θέλει να ακούει η κοινωνία.

Καμία αποζημίωση δεν αξίζει για να κάθεις σε ένα περιβάλλον που δεν νιώθεις καλά. Μετά από 10 χρόνια στον ΟΤΕ έφυγα, λέει άλλο. Τρελό κόλλημα με το podcast μέχρι θανάτου, ναι.

Αθηνά Σαμαρά μαζί με τις Λετώνη, τα αγαπημένα μου. Και στην Αθηνά έχω πει χιλιές φορές και όλα, άμα βρεθεί στην Αθηνά καμιά φορά, να έρθει να πούμε για κανένα έγκλημα.

Ενδέχεται δηλαδή να έχουμε στην επόμενη Βουλή Σαμαρά, Βελόπουλο, Λατινοπούλου και Καριστιανού. Ναι, θεωρητικά ναι, αν και Καριστιανού το βλέπω λίγο δύσκολο να μπορεί να φτάσει ως τις εκλογές με κάποια ποσοστά. Ήδη δηλαδή έχει διολυστήσει στο 4,2%.

καλέ, ευχαριστώ που το είπατε. Θα πάω, παιδιά, όλοι στο γαλάτσι. Αχ, Κυριακή, ναι, στις 8.30. Στο ανοιχτό θέατρο, στο Άλσος Βίκου. Έχει αρχαιοελληνικά καλλιστεία. Διαγωνισμός ομορφιάς για άνδρες και γυναίκες, ο οποίος εστιάζει στη φυσικότητα, την αρμονία, τη συμμετρία του σώματος και το ήθος, μακριά από τα σύγχρονα πρότυπα. Όχι ρε εσύ.

Πόπορι, δεν χάνεται αυτό, παιδιά. Ειδικά για να πας να δεις τους συμμετέχοντες. Δεν θα έχει και διάλογο, πρέπει και εκεί να τους κάνουν ερωτήσεις. Αλλά να είναι προσαρμοσμένες στην εποχή. Τι πιστεύετε για την ειρήνη με τη Σπάρτη?

Δεν χάνεται, θα βγουν με τα... Τι φορούσαν αυτοί, με αυτά τα ριχτά τους χιτώνες. Κάμια λίρα στο χέρι, έτσι να παίζουν.

Ναι, και ήθελε να τους παρουσίασει με Ευγενία Μανολίδου στα αρχαία ελληνικά. Και είναι γνωστό το γαλάτσι, νομίζω, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό του, όλο και κάτι θα έχει.

Παιδιά, δεν χάνετε, θα πάω. Τι ώρα που παίζω ΠΑΟΚ την Κυριακή, αν μπορεί κάποιος να μου πει. Στο Αγρίνιο παίζει, δεν ξέρω τι ώρα. Θα είμαι όμως στο Γαλάτσι, μόλις συναντηθούμε εκεί, θα είναι ωραία.

0: 92,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπηδάκη του Best 92,6 στα deck. Summer Stays On. Faos Project, Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς.

Σοφία, πίστη, ελπίδα, αγάπη, όχι μόνο για σήμερα, αλλά για κάθε μέρα και για πάντα. Χρόνια σας πολλά, να χαίρεστε το υπέροχο όνομά σας. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4, όπως κάθε μεσημέρι. Live24.gr, μπέστε 96.gr για τα μηνύματά σας.

Η αγαπημένη μέρα λοιπόν της εβδομάδας ραδιοφωνικά τουλάχιστον στον Best 92,6. Είναι η Πέμπτη που συνήθως ψάχνουν περισσότερο, άρα θυμόμαστε και περισσότερα. Και με αφορμή την εμφάνιση και το DJ set της Sister Bliss, ευκαιρία να θυμηθούμε τους Faithless στο Take Your Time.

Faithless. Από το 1995 μέχρι σήμερα έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη βρετανική και παγκόσμια dance μουσική. Με 7 στούντιο άλμπουμ, εκατομμύρια πωλήσεις και διαχρονικά tracks.

0: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης, New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Deos Athens.
4: Special Guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: του Δέος Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο, ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
4: Best. The Hauntropolis.
5: 92,6.
4: A labyrinth of forgotten dreams.
6: Cheers.

Με το που ακούσαμε με τους Roig Shop, κατευθείαν το μήνυμα από το Όσλο. Πάντα Roig Shop τις Πέμπτες. Το θέμα είναι ποιο. Remind me λοιπόν στον Version 2,6. Και αφού έχουμε Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη, οι ωραίτερες ευχές σε ένα τραγούδι. Peace, love, joy and happiness επίσης. Στο Universal Unfolding.

Αυτή λοιπόν είναι η δύναμη της μουσικής. Όσο εσείς λέτε το κομμάτι αυτό, σας κάνει να χαμογελάτε και να σκέφτεστε ήλιο. Γενικότερα όμως ο συνδυασμός αυτών των τεσσάρων, Peace, Love, Joy and Happiness, είναι υπερδύναμη.

Τα κομμάτια μέσα από τις συλλογές του Best μας συνοδεύουν σε διαφορετικές στιγμές της ζωής μας. Flank, Blend My Mind, αρκετά ραδιοφωνικό όμως και το επόμενο. Όταν κυκλοφόρησα τα συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες συλλογές, το Keep Moving είχε μια σημασία για εμάς που ήμασταν στον δρόμο και το ακούγαμε τώρα. Ακίνητοι, ακούγοντας δυνατά Best.

Χωρίς να το καταλάβω, χωρίς να το καταλάβει μάλλον κανείς, φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας με τα τόσο ωραία μηνύματα. Τι ζεις κι εσύ να είσαι κάθε μέρα στους δρόμους, αλλά πόσο καλύτερα γίνονται όλα με τον Best, έτσι. Για το Στέφανο λοιπόν, και μέχρι τις 3 οι Cars και το Drive.

0: 92,6.
1: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Επόμενος.
4: Ναι, ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Πού σε ρε σκυλέ?
10: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
9: Γάτα είσαι.
10: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
9: Ναι, έχει και για σένα.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Sunset Pool Party at Faust Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπηδάκη του Best 92,6 στα Deck. Summer Stays On. Faust Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
1: Best 92,6.
2: I got the box full of puppets.
3: Choose music.
4: Let's go out someplace and swing.
5: Where you want to go, Chew?
4: Let's go down the subway.
6: One for the money. Two for the show. One for the money. Two for the show.

0: με διαφορά 12 ώρων, αλλά και με χρόνια πολλά. Είναι από τα πιο αγαπημένα, Flank και Bob Shop, 3 AM. Στα ωραία αυτής εβδομάδας φυσικά και το event στο Ίδρυμα Ευγενίδου μαζί με τον Best, όπου γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival. Παρασκευή Σάββατο, 2 μέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία, την ανακάλυψη με ένα closing DJ set το Σάββατο από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πεντέλης 11 στο Παλαιό Φάλιρο, δίνουμε ραντεβού εκεί για το closing DJ set του Best.
1: Well, a boy's best friend is his mother.

Για το αυριανό event στο Θέατρο Πέτρας δεν γνωρίζουμε κάτι. Μέχρι στιγμής τα πράγματα θα πάνε όπως έχουν. Το ίδιο και στο Bolivar Beach Club για το Σάββατο.

0: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
1: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
2: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Τραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Διέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
12: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά organic electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων by Plisken Festival.
13: Best 92,6.
14: Choose music.

ενώ εμείς ακούμε τα παλιότερα, το φεγγάρι γίνεται καινούριο και το γιορτάζουμε. Όχι όλοι μαζί, ως γνωστόν, έχουμε τα New Moon Parties του Αλέξανδρου Χριστόπουλου. Η ομορφότερη νύχτα λοιπόν με την καλύτερη θέα της πόλης. Ο Αλέξανδρος επιστρέφει στο κορυφαίο αθηναϊκό Sky Bar, στο rooftop του Δέος Athens, στον 25ο όροφο. Αυτό το Σάββατο από τις 9 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, με αφορμή το νέο φεγγάρι του Σεπτεμβρίου, με 360 θέα από το υψηλότερο κτίριο της πόλης, Louise Riancourt 64.

Είδατε για ποιο λόγο είναι τόσο ωραία η Πέμπτη στο Best. Maybork, Each and Every Day, για εκεί που πήγαινα να βάλω άλλο μετά. Λέω εντάξει, αυτός ο τίτλος ζητάει να ζευγαρώσει με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, τον Everything But a Girl. Από τα πιο ανέμελα επίσης, Each and Every One.

λογικά ακόμα και οι μετακομίσεις θα έχουν το δικό του soundtrack, αλλά εγώ ξέρω κάποιον που μετακομίζει. Το μόνο soundtrack το οποίο έχει διαλέξει να παίζει κατά τη διάρκεια του παγκεταρίσματος είναι μόνο Everything But The Girl. Καλό ρίσκο, Αντώνη.

Στεφάν Μπινιά και Tears στον Πέσουνα 2,6. Εδώ που ήμασταν παρέα για τις δύο προηγούμενες ώρες και εδώ που συνεχίζεται μέχρι τις 6. Από την Αναστασία, καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Για χαρά μου.

0: 92,6.
1: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Best.
4: Music. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

aching.

0: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. In the night time.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο, ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
5: Best 92,6.
6: We the music.

0: 2,6.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπηδάκη του Best 92,6 στα DEC. Summer Stays On. Faos Project, Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
10: Όλα είναι στο μυαλό.
11: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
10: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
12: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Best 92,6.
14: Choose music.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: We the music.
1: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή.

0: Κατασκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Table Dot που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Best 92,6. Choose music.

0: Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 101,6.
1: Το κύμα ενέργεια τη Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Μπε στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθεια του προγράμματο MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Skin Festival.
6: Wrap me in blankets, rock me to sleep.
0: Best 92,6.
7: Sit on your bed one night and say, what's one thing I'm doing wrong that I know I'm doing wrong?
8: We, the music.

Βόλτα στα αγαπημένα μας 90's με την εξαιρετική Billie Ray Martin, απόγευμα 5 στον Best με μουσικό throwback και σήμερα 10 έπειτα από τις 6 καλησπέρες. Και παρέα για τις επόμενες 2 ώρες το μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best η Εύη Σιδηροπούλου.

Πίσω στο 2007, η Τζούλι Κρούς δανείζει τα φωνητικά της στο ντουετάκι των Ρορσάκ. Άπειρες οι συνεργασίες της με τον David Lynch και με τον Μπαταλαμέντη. Μπέστε nedox.gr το site μας, Λιέγη, Βρυξέλλες, Βαρκελόνη. Συντονισμένες, Best Radio Nedo 6 Athens, η σελίδα μας στο Facebook και Best Radio Nedo 6 στο Instagram. Μιλώντας για τον Μπαταλαμέντη, θα θυμηθούμε κάτι και από αυτόν.

0: Πάμε να δούμε όμως και ποιος γεννήθηκε σαν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου.
1: Ladies and gentlemen.
0: Ένα Αυστραλός, παραγωγός, σκηνοθέτης, η κυρίως δουλειά του βασικά είναι αυτή. 1999 όμως,
1: only one tip for the future.
0: Το 1999 θα βρεθεί στην πρώτη θέση Sunscreen. Με τα καλύτερα single της εποχής των Ηνωμένων Βασίλειων. Με το κομμάτι εδώ, το μοναδικό νούμερο ένα του, μάλλον και το μοναδικό κομμάτι του ever που μπόρεσε και μπήκε στα τσάρτ. Αυτό δεν το λέμε βεβαιότητα. Ο Baz Luhrmann σήμερα κλείνει τα 64.

0: body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but a precious few who should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle. For as the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California.
1: Και όντως διαβάζουμε τώρα ότι ως κύριος καλλιτέχνης έχει καταφέρει να βάλει στα επίσημα τσάρτ μόνο ένα κομμάτι, αυτό εδώ. Everybody's free to wear sunscreen. Κάποιος ρωτάει στο live και τον τίτλο. Ωστόσο, ως παραγωγός και επιμελητής των soundtrack των ταινιών του, βρίσκεται πίσω από αρκετές επιτυχίες που κυριάρχησαν κατά καιρούς παγκοσμίως στα τσάρτ. Π.χ. Young and Beautiful της Lana Del Rey από The Great Gatsby ή και κομμάτια από το Moulin Rouge και τα ίδια τα soundtrack album έφτασαν μέχρι την κορυφή των chart, π.χ. στο Billboard 200. Θα κάνουμε το διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: We, the music.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no
5: sleep. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες

0: νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Δέος Athens.
2: Special Guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: του Δέος Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Ακούσαμε και το spot αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Boulevard Beach Club, η Sister Bliss κάνει στάση για DJ set. Θα είμαστε εκεί με τη Μαρία Παπηδάκη. Μια νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής δίπλα στη θάλασσα. Και σήμερα διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο. Στείλτε μας ονοματεπώνυμο σε μήνυμα στην επίσημη μας σελίδα στο Facebook Best Radio 926 Athens. Θα λάβετε απαντητικό.

Ίδρυμα Βιενίδου και ο Best γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος. 18 και 19 Σεπτεμβρίου, αύριο και μεθαύριο, με το What If Science Festival. 2 ημέρες αφιερωμένες.

αφιερωμένες στην επιστήμη, τη τεχνολογία και την ανακάλυψη. Ο Μπέστα βρίσκεται εκεί, στο closing DJ set, από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ του Σαββάτου, με τον Μπρους, με ελεύθερη είσοδο, Παντέλης 11 στο Παλαιό Φάληρο.

Μας άρεσε το 1996 το original από το βρετανικό trip hop διδυμά και από τους Mono, Life in Mono. Λίγα χρόνια αργότερα οι Propeller Heads θα κάνουν αυτό το εξαιρετικό remix. Χορταστικό. Τα χαιρετίσματα μας και στη Λέρο από Remix σε Remix, αγαπημένος και ο Τζον Ντάλι, που εδώ ασχολήθηκε με το Set My Skin. Έτσι θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε.

0: Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Διέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
4: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

0: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
1: If all the people that took action, you know, the people that I know that have taken action, we can look out at the other people that haven't, and they can tell us we're crazy.
0: Best.
1: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

Κυκλοφόρησα πριν από 20 χρόνια από την εξαιρετική αγαπημένη Music for Dreams. Απόγευμα 5 στον Best με μουσικό throwback. Καλησπέρα και πάλι. Για περίπου 50 λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Και έχουμε και καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους από σήμερα 5η, 17 Σεπτεμβρίου. Ξεχωρίζουν οι παράλληλες ιστορίες, Ασγκάρ Φαραντί με την Ιζαμπέλη Πέρνα πρωταγωνιστή. Είναι ταινία μυστηρίου. Η Κότα του Γκιόρφι Πάλφι. Μια συναρπαστική, αστεία και συγκινητική ιστορία επιβίωσης μιας κότας θα γίνει μια πρωτότυπη ταινία που αψηφά τα είδη με τον πιο εφάνταστο τρόπο. Όπως διαβάζουμε, πολύ ωραίο φαίνεται. Και το τρυφερό κτίνος Μαρί Κρόιτσερ, σκηνοθεσία και σενάριο. Και σε λιγάκι έχουμε και δώρο προσκλήσεις για Jeff Mills. Θα ακούσετε περισσότερα σε λίγο.

20 Σεπτεμβρίου ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest, μια μοναδική νύχτα στο Θέατρο Βράχων, μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο πολύ αγαπημένος Max Cooper, μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων από το Plisken Festival. Jeff Mills και Max Cooper παρέα στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς. Δύο διπλές προσκλήσεις δώρο, μας στέλνετε όνομα τεπώνυμο και το mail σας. Θα λάβετε την πρόσκληση ηλεκτρονικά. Μήνυμα στην επίσημη μας σελίδα στο Facebook, Best Radio 96 Athens.

0: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
1: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Τραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Ντιέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
7: Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
10: Sunset Pool Party at Faust Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπιδάκη του Best 92,6 στα Deck. Summer Stays On. Faust Project, Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Best 92,6. We the music.

Επιστρέφει και το Negroni Week. Το Καμπάρι το γιορτάζει με το δικό του μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη, 21 με 27 Σεπτεμβρίου. Για μια ολόκληρη εβδομάδα τα πιο γνωστά και αγαπημένα μπαρ της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του Negroni Cocktail για να το απολαύσουν και για καλό σκοπό, αφού μέρος των εσόδων προσφέρεται από το Καμπάρι και το Negroni Week προς ενίσχυση της δράσης του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Ανακαλύψτε περισσότερα στο negroniweek.com.

μιλάει και για το πάρα πολύ αξιόλογο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους δράμας. Ήταν το 49ο κατά σειρά. Και όπως διαβάζουμε στο αθηνόραμα.gr, πολλές οι ταινίες με τις οποίες κοινό και κριτική επιτροπή ήρθαν σε απόλυτη ταύτιση. Εκτενές το άρθρο, αν θέλετε να το διαβάσετε. Το φεστιβάλ μπορεί να τελείωσε, αλλά το φεστιβάλ ταξιδεύει. Και οι βραβευμένες και διακριθείς ταινίες ξεκινούν ένα μεγάλο ετήσιο ταξίδι προβολών σε φυσικούς κινηματογράφους, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Μπορείτε μάλιστα να βλέπετε τους σταθμούς και τις ημερομηνίες των προβολών στο dramafilmfestival.gr. The Festival Travels.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best. Ήταν η Εύη Σιδηροπούλου, 8 με 9. Παρέα σας η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Θα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Απόγευμα Παρασκευής. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
2: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Sunset Pool Party at Faust Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπιδάκη του Best 92,6 στα Deck. Summer Stays On. Faust Project, Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.

πολλές πολλές καλησπέρες. Μπες 92,6 η Βασιλική Παντουριά μαζί σας για την επόμενη ώρα. Μια μέρα έχει και τόσο φθινοπορεινή όσο οι προηγούμενες. Καθώς επανήλθε κάπως η ζέστη. Ωστόσο εμείς θα πάμε παρέα για την επόμενη ώρα με το αγαπημένο πίσω μπρος το χρόνο, μέρα throwback άλλωστε παραδοσιακά. Φυσικά περιμένουμε μηνύματα και καλησπέρες είτε μέσω του Live 24 είτε στα social media του Best.

σας θυμίσουμε και το διαγωνισμό που έχουμε μαζί με το αναγνωρισμένο κολέγιο ΙΤΕΦ. Καθώς ένα σημείο θα κερδίσει πλήρη υποτροφία για τα δίδακτρα του πρώτου έτους πρωτοχειακών σπουδών και θα διαλέξει τι θέλει να σπουδάσει. Νομική, φυσική, αγωγή και αθλητισμό ή οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Και προσέξτε κάτι ακόμη. Από την αρχή εξασφαλίζει 50% έκπτωση στα δίδακτρα για τα επόμενα έτη σπουδών. Για να μπείτε στο διαγωνισμό, τι έχετε να κάνετε? Ένα μήνυμα με όνομα, τεπώνυμο, email και την ένδειξη ΙΤΕΦ στο Messenger του Facebook του Best. Και φυσικά καλή επιτυχία.

μέρα throwback Πέμπτη όπως έχουμε πει. Και σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια, σαν χθες για να είμαστε ακριβείς, κυκλοφορεί το Introducing του DJ Shadow. Ο οποίος φέτος έχει ανακοινώσει και μια περιοδία στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, επαιτειακή.

αυτό λοιπόν είναι το organ donor. Χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολλά δείγματα από βινήλιο σε αυτόν τον δίσκο. Ήτανε άλλωστε το 1996. Για το organ donor λοιπόν χρησιμοποιήθηκε αυτό το αριστούργημα.

Δείγματα από τα ίδια κομμάτια βρίσκουμε και σε άλλα tracks του Introducing. Και αυτό φυσικά είναι το Tears του Giorgio Moroder, αγαπημένου των Daft Punk.

και τα events αυτής της εβδομάδας. Ξεκινώντας από το Ίδρυμα Ευγενίδου, που μαζί με τον Best γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο μέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε λοιπόν στο closing DJ set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 το απόγευμα έως τις 10.30 το βράδυ. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται, απλώς το διαμορφώνουμε μαζί. 5 έλυσε 11 λοιπόν στο Παλαιό Φάληρο με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best.

Και βέβαια να τελειώνουν εδώ τα events. Έχουμε Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας, Sister Bliss στο Bolivar, Jeff Mills στο Θέατρο Βράχων.

σαν σήμερα θα έχει γενέθλια μια προσωπικότητα η οποία στιγμάτισε την εφηβική ηλικία και όχι μόνο πολλών. Ο λόγος φυσικά για τον Keith Flint. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1969. Η φωνή των Prodigy. Ξεκίνησε ως χορευτής στο group. Θα τον θυμόμαστε πάντα στο για τους χορούς του στο Firestarter και στο Breathe. Επίσης 30 χρόνια από την κυκλοφορία τους. Ο Keith Flint έφυγε 4 Μαρτίου του 2019. Κατά πολλούς η Prodigy δεν είναι πια η ίδια χωρίς αυτόν. Για κάποιους άλλους είναι σαν να μην έφυγε ποτέ.

0: The yellow phone on the wall started ringing. Hello, he said.
1: Choose music. Choose best.
0: He saw that the sky was noticeably darker than usual.
1: En el navío, coma έξι.
2: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Δέος Athens. Special Guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: κτίριο της πόλης. Το rooftop του Δέος Athens. Louise's Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
1: Choose music.

Επιστροφή Benjamin Moon και Night Air. Μιας και σιγά σιγά νυχτώνει λίγο πιο νωρίς. Η Βασιλική Πανουριά μαζί σας μέχρι τις 9 στον αέρα του Best. Να στείλουμε πολλές καλησπέρες Αμβούργο, Νέα Σμύρνη, Αργυρούπολη, Εγάλεο. Τις καλησπέρες μας στη Βόρεια Ισλανδία, στο Περιστέρι και στο Αίγιο. Όπως μου γράφετε κάποιοι από εσάς, στα τιμημένα χώματα του Νίκου Διαμαντόπουλου και του Χρήστου Φουρκή. Καλησπέρα στην Αγγελική, καλησπέρα στον Παναγάγγελο, στο Θάνο, στο Περιστέρι, στην Ελένη. Λίγες ακόμη σε Βόλο, Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Λοζάνη. Φυσικά σε όσους οδηγείτε, φυσικά σε όσους είστε στο δρόμο ούτως ή άλλως και σε όσους είστε στη δουλειά. Και εμείς πάμε στην Αγγλία να συναντήσουμε τον πολυπράγμονα κύριο Sir Barry Ashworth και κύριος και Σέρνε. Frontman των Dub Pistols. Ασχολείται με τη μουσική. Βασικά μάλλον έχει ασχοληθεί με ό,τι έχει βγάλει η Αγγλία από μουσική. Από την punk και ska σκηνή μέχρι τα 90 στην Ibiza. Εδώ με τον πολύ καλό του φίλο τον Terry Hall, τον Specials. Και αυτό είναι το Rapture. Ναι, το δείγμα είναι.

το Negroni Week επιστρέφει μαζί με το καμπάρι και γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου για μια ολόκληρη εβδομάδα τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων ενισχύοντας την δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε που θα απολαύσετε το δικό σας iconic καμπάρι Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.

Και αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή για το διαγωνισμό του Best και του αναγνωρισμένου κολεγίου ΙΔΕΦ, μπορείτε να το κάνετε τώρα από το Messenger του σταθμού στο Facebook, Best 92,6. Θα τα πούμε κάποια στιγμή σωστά. Ένα σημείο τυχερός ή τυχερή κερδίζει πλήρη υποτροφία διδάκτρων για το πρώτο έτος των προπτυχιακών σπουδών και εξασφαλίζει 50% έκπτωση στα δίδακτρα

Αναζητήστε λοιπόν το fanpage του Best και στείλτε μας στο Messenger ένα μήνυμα, ονοματεπώνυμο, email και την ένδειξη DEF.

Πέμπτη σήμερα βγαίνουν και οι νέες ταινίες στις αίθουσες. Σε Θερινά και Μη. Αξίζει να δείτε τις παράλληλες ιστορίες. Θυμίζει λίγο Κισλόφσκι. Το τένις μαέστρο έχει έτσι ένα ενδιαφέρον. Το τρυφεροκτίνος. Και βεβαίως το κλασικό θάνατος ενός γραφειοκράτη.

0: Εμείς και από εδώ καληνυχτίζουμε. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας στον αέρα του Best. Μείνετε εδώ για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο που ακολουθεί. Φινάλε με άλλον ένα κύριο που γιορτάζει τα γενεθλιά του σήμερα.
1: Ladies and gentlemen,
0: ο Μπας Λόρμαν και οι συμβουλές του. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Only one tip for the future. Sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of

0: 92,6.
1: Το Negroni Week επιστρέφει και το Campari το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
2: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
3: Έχεις γενέθλια?
4: Ναι.
3: Έφερες τούρτα?
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα κατοστήσεις?
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Choose music.
7: Choose best.
8: Once you walk the road, everything becomes clear.
0: 92,6.

Το έχετε καταλάβει ότι είναι μία από τις πολύ μεγάλες αδυναμίες για το φθινόπωρο, να την πούμε τη λέξη, σιγά σιγά του 2026. Καλησπέρα Best, ξεκίνημα για την νύχτα της Πέμπτης. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

0: Ένα από τα γερμανικά ντουέτα που είναι λες και φτιάχνουν μουσικές για το best. Τους μεταδίδουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για τους Black & Jones. Το email μας info papaki@best96.gr. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε.
1: Ladies and gentlemen, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty.

Ιταλός σκηνοθέτης, παραγωγός και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και της όπερας και του θεάτρου, μουσικός, παραγωγός, στιχουργός, όλα αυτά είναι ο Baz Luhrmann, ο οποίος σήμερα γίνεται 64. Ένα τα πιο χαρακτηριστικά tracks του Baz Luhrmann, με αφορμή τα γενέθλια του. Be one of us.

Amazing.

Classic. Choose music. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot, που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.

μεγαλύτερο hit του Jimmy Jules μέχρι σήμερα και από τις πολύ αναμενόμενες κυκλοφορίες. Κυκλοφόρησε τελικά στα τέλη του Ιουλίου. Το ακούγατε αποκλειστικά όσο αφορά το ραδιόφωνο εδώ στον Best τουλάχιστον 1-2 μήνες πριν. Και από το σήμερα ξανά στο χθες, 17 Σεπτεμβρίου του 1969. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Keith Flint, τον Prodigy, που δυστυχώς έφυγε από την ζωή την άνοιξη του 19. Σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Από σήμερα έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες και σταθερινά αρκετές, για τις οποίες θα μιλήσουμε αναλυτικά αύριο. Έχουμε ένα ακόμα throwback για απόψε. 17 Σεπτεμβρίου του 1967, δηλαδή σχεδόν πόσο, 70 χρόνια πίσω. Οι Doors στην ουσία τρώνε άκυρο από το διάσημο σόου του Ed Sullivan, γιατί ο Jim Morrison σπάει τη συμφωνία μαζί του και μια φράση που δεν έπρεπε να πει, το «Girl, we couldn't get much higher», την ερμηνεύει κανονικότατα όσο αφορά το Light My Fire. Το ίδιο βράδυ οι Doors έπαιξαν και το People Are Strange. Εδώ θα θυμηθούμε μια καταπληκτική εκτέλεση που δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

when you're a stranger.

0: 92,6. Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail.

0: Stays On. Faust Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
1: Best

Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το νέο φεγγάρι, θα τα πούμε παρέα στο rooftop του Deos Athens, στον 25ο όροφο. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2. New Moon Party με 360 θέα από το υψηλότερο κτίριο της πόλης. 6 μετά τις 10, νύχτα Πέμπτης, συνέχεια με τον Guy Gerber, ο Αλεξανδρός Χριστόπουλος μαζί με την Elite μέχρι τις 11.

Η πλάκα είναι ότι από το Δεκέμβριο που το μεταδώσαμε για πρώτη φορά μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να σας αρέσει και να βομβαρδίζετε με μηνύματα. Έτοιμοι από το σήμερα να ξαναγυρίσουμε στο χθες, 17 Σεπτεμβρίου του 1983. Ο Πολ Γιάνγκ, ένας από τους Βρετανούς stars της δεκαετίας του 80, πηγαίνει στο νούμερο 1 με το άλμπουμ του No Parler, πρώτο σίγγλ και αγαπημένη μπαλάντα, ας πούμε, ήταν αυτό εδώ. Come Back and Stay. 17 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, το 83.

Μιλώντας για την δεκαετία του 80 και για μπαλάντες, μια ακυκλοφόρητη εκδοχή στο Alone, τον Heart, κυκλοφόρησε λίγα χρόνια μετά το Come Back and Stay του Paul Young, η original.

εκτέλεση. Ακυκλοφόρητο, όπως και αυτό εδώ, η περιβόητη εκτέλεση του Rapture, που είναι στα set των περισσότερων DJs από το καλοκαίρι και μετά, το οποίο επίσης παραμένει ακυκλοφόρητο.

0: Best 92,6.
1: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Δέος Athens.
2: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: ακροατήριο της πόλης. Το rooftop του Deos Athens. Louise's Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Best 92,6. It's sad to
3: think. Choose music.
4: I guess neither one of us

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την μοίρα από την Νορβηγία. No Space, εκκίνηση για το τελευταίο ημίωρο, παρέα στον Best. 20 πριν φτάσουμε στις 11 και τιμή για ένα ακόμα throwback. Πάμε πίσω στις 17 Σεπτεμβρίου του 82. Ένα epic track των Dire Straits, 7 λεπτό.

και θα πήγαινε νούμερο 1 αν δεν ήταν εκεί η Survivor με το Eye of the Tiger μέσα από το soundtrack της ταινίας Rocky 3. Το Private Investigations είχε επιλεχθεί για να ντύσει μουσικά μια τηλεοπτική διαφήμιση τότε στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 82.

τους Τζάζα Νόβα τους ακούσαμε πρώτη φορά στα μέσα των 90's. Μεγάλη αγάπη για την New Jazz, την Latin Jazz. Και με το That Night πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος νύχτα πέμπτης, παρέα στον Best. Το Σαββατοκύριακο επιστρέφει το καλοκαίρι όσο αφορά τις θερμοκρασίες και την ατμόσφαιρα εν γέννη. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. 11:00 Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 1:00-2:00 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Να πούμε χρόνια πολλά σε σοφία, ελπίδα και αγάπη. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Παρασκευής, λίγο μετά τις 9. Be one of us.

0: 92,6.
1: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no
1: sleep. Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπιδάκη του Best 92,6 στα Deck. Summer Stays On. Faos Project, Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
3: Since I was about 12, I've been looking forward to my sweet 16, you know, big...

Εδώ είμαστε, ελαφρώς καθυστερημένοι. Αλλά εδώ, λίγα λεπτά μετά τις 11. Με δυνατές μουσικές, ετοιμαζόμαστε για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο σιγά σιγά. Και ανεβάζουμε ρυθμούς. Μπες 92,6, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Βράδυ Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου 2026. Χρόνια πολλά σε σοφία, ελπίδα, πίστη και αγάπη. Ωραίες εννοίες, ωραία γιορτή. Υγεία πάνω απ' όλα. Και χρόνια πολλά βέβαια σε όλα τα κορίτσια. Κλεοπάτρα Φεντανίδου μέχρι τη μία διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Best Radio 96 Athens, σε σέλιδα μας στο Facebook, best96.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 96, το προφίλ μας στο Instagram, θα κάνουμε και διαγωνισμό μέσα από το προφίλ μας στο Instagram, οπότε το νου σας. Θα σας τα πω σε λίγο και φυσικά καλησπέρα σε όλη τη διαδικτυακή παρέα του live24.gr. Καλά να περάσουμε μέχρι τη μία.

Λοιπόν, καλησπέριζω την Πέτρα και την Πάτρα. Αυτό είναι το I'm feeling great. Κάπως έτσι αισθάνομαι, αλήθεια είναι. Ελπίζω και εσείς το ίδιο. Από Powell το κομμάτι. Θα μας πάει μέχρι το πρώτο σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σούπερ διαγωνισμό για σούπερ πάρτι που έρχεται. Λεπτομέρειες αμέσως μετά το διάλειμμα. Και να είστε έτοιμοι εκεί στο προφίλ μας στο Instagram, συνδεδεμένοι και συνδεδεμένες, για να κάνουμε το διαγωνισμό μου.

0: 6.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών.

Σχεδόν πριν από ένα χρόνο, για την ακρίβεια 26 Σεπτεμβρίου του 2025, οι αγαπημένοι μας Who Made Who είχαν κυκλοφορήσει το Mind Off. Για την ακρίβεια, Καρλίτα είχαν κυκλοφορήσει το Mind Off. Από Καρλίτα είχε κυκλοφορήσει με συμμετοχή των Who Made Who και Orsay από την Ninja Tune. Και με αφορμή την επερχόμενη εμφάνισή τους στην Αθήνα αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του Full Circle στο Playground 260, είπαμε να το θυμηθούμε. Πολύ αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, οι Who Made Who, μαζί τους και Avant-Garde Double Dot, θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Και μαζί τους και οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker, τον οποίο και ακούτε εδώ από το Best, πάντα τα ξημερώματα του Σαββάτου, τον Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle, το event υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και Join The Circle. Και σας υποσχέθηκα δύο διπλές προσκλήσεις και απόψε. Ο πιο γρήγορος ή πιο γρήγορη που θα στείλει τώρα ονοματεπώνυμο και οπωσδήποτε ένα email στο messenger του προφίλ του Best στο Instagram, στο Best Radio 926 δηλαδή, θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. Δύο διπλές δίνουμε και καλή επιτυχία.

Χρόνια πολλά και στην Κατερίνα να στείλω εκεί στον 7ο όροφο του Ιπποκρατίου και σε όλο τον όροφο, εξαιρετικό το προσωπικό στο Ιπποκράτιο. Πολύ χρόνια Κατερίνα μας και με υγεία πάνω απ' όλα.

0: Λοιπόν, έχω εδώ τον κύριο Γιώργο, το φίλο Χάγκελο μας, που μας φυλάει τα βράδια. Πού να κάνω αφιέρωση? Ακούνε τα παιδιά, για πείτε μου. Σε ποιον?
1: Στο Κωνσταντίνο.
0: Στο Κωνσταντίνο. Στο Μάριο.
1: Στο Παναγιώτη.
0: Και στον Παναγιώτη. Από τον κύριο Γιώργο μας, παιδιά, έχετε φιλιά. Εγώ αφιερώνω στον κύριο Γιώργο το επόμενο. Από τα παλιά μας έρχεται.

Love etc. Ακούμε στο διαπασόν από τα μίξ που πάντα μας αρέσουν και δεν βαριόμαστε. Γκίμπορα το να είναι καλά. Χρόνια πολλά και στη Φέη από Πύριχο Μάνης. Σου εύχεται ο σύζυγος να τη χαίρεσαι και να σε χαιρόμαστε. Love etc. Ό,τι πρέπει να σου αφιερώσω εκ μέρους του σύζυγου.

στη Γενέβη. Γεια σου Νίκο. Καλησπέρα στην Αναστασία που μας ακούει από το Essex. Καλησπέρα στην Έγινα. Καλησπέρα σε Αμάρινθο. Στα Μέγαρα επίσης. Στο Μόντρεαλ την καλησπέρα μας. Και στον Μπάμπι. Πολλά πολλά φιλιά να στείλουμε.

Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να σας πούμε, έχουμε κι άλλα να κάνουμε μέσα στο Σεπτέμβριο. Έρχεται Negroni Week, εβδομάδα Negroni. Επιστρέφει και το Καμπάρι, το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη.

Μπείτε στο negroniweek.com. Αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.

0: Best 92,6.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
2: Broken heart was just a song to be sung.
0: Best 92,6.
2: When I was young, magic was everywhere.

υπέροχος εξαιρετικός Max Cooper, ο καλλιτέχνης που συνδυάζει μοναδικά τη μουσική με την τέχνη, την τέχνη με την επιστήμη δηλαδή. Ξακουστός για τα visual project του, στα live που δίνει κατά καιρούς, και είναι καλεσμένος του ενός και μοναδικού Jeff Mills. Αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου εδώ στην Αθήνα έρχονται. Παρουσιάζουν το γνωστό υπέροχο project του Jeff Mills, Tomorrow Comes the Harvest. Μια μουσική σύμπραξη που δημιουργήθηκε από τον Νιγηριανό drummer Tony Allen, ένα από τους πρωτοπόρους της Afrobeat και το θρύλο της τέκνο σκηνής του Detroit, τον Jeff Mills. Μαζί με τον παραγωγό Ζαν Φιντάρι, το τρίο ανακάλυψε ένα κοινό έδαφος σε μια παράδοση που αντιμετωπίζει τη μουσική ως μέσο πνευματικής ανύψωσης, περιοδεύοντας σε όλο τον κόσμο, μέχρι το θάνατο του Τόνι Άλεν το 2020. Ωστόσο, διαβάζουμε ότι τα θεμέλια της ιδέας είχαν ήδη τεθεί με την προσθήκη της φλαουτίστριας Ρασίντα Αλή. Το εγχείρημα έχει πλέον εισέλθει σε ένα νέο κεφάλαιο. Και σε κάθε εμφάνιση των Tomorrow Comes the Harvest, ο αυτοσχεδιασμός γίνεται εργαλείο εξερεύνησης. Υπέρβαση των ηχητικών ορίων και διάσχισης ρυθμών που οδηγούν σε μια εμπειρία πέρα από τα συνηθισμένα. Απόλυτα πειραματικός ο Jeff Mills εδώ στο Flying Machines. Ανυπομονούμε να τον απολαύσουμε αυτή την Κυριακή λοιπόν, 20 Σεπτεμβρίου εδώ στην Αθήνα, με special guest Max Cooper.

Χαιρετίσματα και από εμάς στον Άρη που επιστρέφει από τη συναυλία της εκπληκτικής Ευανθίας Ρεμπούτσικα στο Λυκαβητό. Καλησπέρα και στη Ζυρίχη, γεια σου Αρτέμι. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Μπες 92,6 βράδυ Πέμπτης. Μέχρι τη μία Κλεοπάτρα Φιντανίδου διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Βρέθηκε ο τυχερός και η τυχερή που κερδίζει από μια διπλή πρόσκληση για το Full Circle αυτό το Σάββατο με guest DJs Who Made Who και Avantgarde Double Dot. Θα λάβετε τη διπλή πρόσκληση στο email που μας στείλατε

Λοιπόν, η ερώτηση μάλλον στο προηγούμενο κομμάτι πηγαίνει. Αποκλείεται να ρωτάτε πώς λέγεται το Greece 2000. Το βόλιο που όλα να σας πω για τη διασκευή από Σβέτ και Μικαέλε

Πες για να προεπαντήσουμε τη Sister Bliss που έρχεται και αυτή αυτό το Σάββατο, να δω που θα πρωτοπάτε, 19 Σεπτεμβρίου στο αγαπημένο μας Bolivar Beach Bar. Έρχεται για άλλη μια φορά η συνειδρήτρια και δημιουργική δύναμη των Faithless για ένα ξεχωριστό Faithless DJ set. Μαζί της τα κορίτσια μας Μαρία Παπηδάκη και Εύη Σιδηροπούλου με τις μουσικές τους και αυτά. Και να είστε και συντονισμένοι, συντονισμένες, γιατί δίνουν και προσκλήσεις από τις εκπομπές τους. Και να ετοιμάζεστε λοιπόν για μια νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής δίπλα στη θάλασσα.

τα βελιά μου στην παρέα του Αγίου και στα Νικολέικα, στον Νίκο, στην Πέννη και στην Όλγα και στον Άρη. Την καλησπέρα μου φιλιά στον Νικόλα που ακούει από Μύκονο, φιλιά στην όμορφη Νάφακτο. Η προσευχή της Billie Clark μέσα από το τελευταίο της άλμπουμ. Με τίτλο Έρευος.

Άλλη μια αξιόλογη και αγαπημένη παραγωγός Ελληνίδα και αυτή, η Μονόντικ, εδώ στο Ancient Rooftops. Επίσης και ακούστε για τα live της, ειδικά για αυτά της Ικαρίας, αγαπημένης μας. Επί τη ευκαιρία να στείλω φιλιά και στο νησί αυτό το μοναδικό, που μας φιλοξενεί εκεί χρόνια τώρα, κάθε καλοκαίρι, και μας δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε τις μουσικές μας όπως ακριβώς εμείς θέλουμε. Ευχαριστώ Ικαρία Music Festival και στους Ικαριώτες βέβαια.

Λοιπόν, έρχεται παραγγελιά για τον Νίκο και την Πέρνη σε πολύ λίγο από τώρα. Προς τον παρόν ακούμε Joel Atkins.

Να σας πω ότι αυτό το Σάββατο έχει κι άλλο πάρτι. Είπαμε πού θα πρωτοπάμε αυτό το Σάββατο. Στο Ίδρυμα Ευγενίδου, εκεί όπου ο Μπες 92,6 θα γιορτάσει τα 70 χρόνια του Ίδρυματος με το What If Science Festival. Αύριο Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες μας περιμένουν για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Το Σάββατο μάλιστα θα ακολουθήσει και closing DJ set από τον Bruce από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς, το διαμορφώνουμε μαζί. Όσο για το Ίδρυμα Ευγενίδου, βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο, Πεντέλης 11. Be there, be better.

Αυτό για τα παιδιά μας που το ζήτησαν, τον Νίκο και την Πέννη. Ακούμε δυνατά Nothing to Hide από την αγαπημένη μας Άννα Μαρία X, η οποία είπαμε 25 Σεπτεμβρίου ετοιμάζεται για την έκτη κυκλοφορία της Bella Lou Records. Αύριο θα ακούσουμε την επερχόμενη κυκλοφορία πριν κυκλοφορήσει. Προς το παρόν δυνατά ακούμε Nothing.

Καλησπέρα, Ζωκιά Χιμάρα. Έλαξα πριν από το τέλος. Με nothing to hide από Άννα Μαρία X. Κλεοπάτρα Φιντανίδη ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Αν τα πάρετε με την καλύτερη παρέα σας, υπέρ. Ευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα και την αγάπη σας. Μένετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2.

Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ, Πέμπτης, λίγο μετά τις 11. Τι λέω, αύριο βράδυ Παρασκευής, λίγο μετά τις 11. Σας καλυφθίζω με Mode και Vishaya. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

τη μουσική διαλέγει ο Γιώργος Εράγος. Best 92,6. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο, ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.

After Hours. After Hours.

Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική στον Best 92,6 επιλέγει ο Fading Soul.

102,6. After hours.